0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Λοιπόν, σουρεαλιστικό, πραγματικό γεγονός 2023. Στο Springfield του Κολοράντο, στη ΣΥΠΑ. Μία πόλη με 1.300 κατοίκους. Όριο ταχύτητας 30. Αυτός με 50. Οπότε ξέρεις, αστυνομία βγαίνει επί τόπου και τον κυνηγάει. Κάνει προσπαθεί αυτός.
2: Με 50.
1: Κάνει λιγμούς αυτός, ρε παιδί μου, το σπόμ, προσπαθεί να φύγει. Σταματάει κάποια στιγμή στην άκρη. Την ώρα που πλησιάζει ο αστυνομικός, τον βλέπει να υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Ο τύπος τι κάνει, αλλάζει θέση και βάζει το σκύλο του στη θέση του οδηγού. Και λέει, δεν οδηγούσα εγώ.
2: Τον τετράποδο.
1: Δεν είμαι εγώ οδηγός. Αντιλαμβάνεται ο αστυνομικός, δεν χρειάζεται να συγκεσαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά. Του λέει λοιπόν, έχετε πιει. Την ώρα που του λέει έχετε πιει, εξφεντονίζεται από τη θέση του συνοδηγού και αρχίζει να τρέχει.
2: Προφανώς και όχι. Δεν είχε πιο άνθρωπος.
1: Στα 20 μέτρα τον πιάσανε, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ήταν μεθυσμένο. Οπότε κατέληξε φυλακή. Εντάξει, ανέβασε η αστυνομία ότι για το σκύλο ότι δεν αντιμετωπίζει καμιά κατηγορία και αφέθηκε ελεύθερο με μια απλή επίπληξη. Και τον δώσαν σε ένα φίλο του οδηγού για να τον φροντίζει όσο αυτό θα ήταν μέσα στην πλάκα. Τρελό όμως έτσι. Δηλαδή, τώρα σε τι τρυπάκι ήταν αυτό.
2: Από όλες τις δικαιολογίες, έτσι. Από την παραδοχή της αλήθειας, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει διαφυγή, ναι, είμαι μεθυσμένος.
1: Ναι. Μέχρι... Από το ότι γέννησε η γάτα μου και πρέπει να πάω να βρω τα γατάκια.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το ότι δεν είμαι μεθυσμένος. Ακόμη και αυτό θα ήταν καλύτερο.
1: Από το ότι άλλαξε τη θέση.
2: Έβαλα το σκύλο να δει.
1: Και ότι δεν οδηγούσα εγώ. Ο σκύλος, φαντάζεσαι το σκύλο.
2: Και του έχω πει να μην το παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Μην το παίρνει, ρε φίλε. Ειδικά όταν έχω πιει ένα ποτηράκι. Γιατί δεν μπορώ να σε ελέγξω όταν έχω πιει ένα ποτηράκι.
2: Αλλά αυτό εκεί είναι.
1: Είναι γκαζοφωνιά.
2: Είναι η ράτσα του τέτοια. Είναι πολύ επίμονα σκυλιά αυτά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάω μια βόλτα στην Ουκρανία με ένα βίντεο το οποίο, αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινό, γιατί πλέον δεν ξέρεις και τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό.
2: Γιατί δεν τα ψάχνεις, βε Στάθη μου.
1: Άσε με ρε Μαρία, πρέπει. Έχω βάζω καρδούλες στο Instagram.
2: Γιατί δεν βάζεις καρδούλες. Άσε με ρε Μαρία, ψάχνω θέματα. Αυτό είναι. That's life.
1: Στην Ουκρανία, λοιπόν, μια γιαγιά στη Ζαπορίζια εμφανίζεται σε ένα βίντεο να πλησιάζει ένα προσγειωμένο ρωσικό drone οπτικών ινών. Και σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόπτει τη σύνδεση του ντρόουν με τον χειριστή. Δηλαδή πηγαίνει η γιαγιά, έτσι ηλικιωμένη. Η γιαγιά τώρα, δηλαδή αυτές που βλέπεις τα ντοκιμαντέρ στις κάρτ ποστάλ που έβλεπες παλιά στα ελληνικά νησιά. Πλησιάζει, αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, κόβει το σύστημα, το σύνδεσμο ελέγχου λοιπόν, αφαιρώντας αυτό το καρούλι. Και μετά λέει, λένε πληροφορίες ότι αποσυνέδεσε και την μπαταρία του ντρόουν πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Μάλλον το Tom Cruise μεταφιασμένο σε γιαγιά. Η γιαγιά του Tom Cruise δεν εξηγείται αλλιώς. Έντονα σχόλια για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε και την ψυχραιμία και βεβαίως τις κινήσεις που έκανε, που ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή, διότι αυτά τα ντρόουν που μεταφέρουν και εκρηκτικά, παρόλο που μπορεί να είναι ακινητοποιημένα, δεν αποκλείεται να οποιαδήποτε επέμβαση να προκαλέσει έκρηξη. Τώρα, γιαγιά.
2: Κοίτα,
1: είναι λίγο τραβηγμένο.
2: Ναι, δεν ξέρεις όμως γιατί έκανε στο παρελθόν. Είχε βγει μια ταινία, θυμάσαι, Αμερικανιά, αλλά ήταν πολύ ωραία. Που παίζαν η Έλεν Μίρεν, ο Χόπκινς, που ήταν διάφοροι πρώην κατάσκοποι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Σε πιο προχωρημένη ηλικία, που κάπως έπρεπε πάλι να κάνουν.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: Μια αλκημία, γιατί όχι.
1: Θα μπορούσε. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή τώρα η δημοσία δεν μπορεί να είναι πρώην κατάσκοπος, αλλά έτσι είναι ο κατάσκοπος. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κατάσκοπος. Ο κανονικός ο κατάσκοπος. Όχι αυτοί οι δικοί μας εδώ που τους πιάνανε στα ξενοδοχεία από μένα δύο μήνες με φωτογραφικές μηχανές.
2: Άλλοι αυτοί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σε κάθε επάγγελμα.
1: Μπορεί και εγώ να είμαι κατάσκοπος.
2: Δεν λέμε. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία πραγματικά. Όντως είναι πραγματική ιστορία. Βεβαίως. Να σου πω κάτι τώρα. Η γιαγιά αυτή, θα σου πω ρε παιδί μου. Καταρχάς, μπορεί να ήταν στο παρελθόν να είχε τέτοιες γνώσεις και να μην το ξέρουμε.
1: Μπορεί.
2: Τώρα, η δική μας η κατάσκοπη είναι μέσα στο πλέον Ελλάδα είσαι, ό,τι δηλώνεις.
1: Ό,τι δηλώνεις.
2: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
2: είπες, μπορεί και να είσαι.
1: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
2: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοίταγα την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
2: Καλά, εσύ ούτως ή άλλως θα είσαι ο καλύτερος κατάσκοπος. Γιατί πραγματικά όταν θα βγουν και θα σε βάλουν με πίξη και θα πω, εγώ τον ήξερα πραγματικά. Δεν μου γέμιζε καθόλου το μάτι για κατάσκοπος. Αυτό είναι ο πετυχημένος κατάσκοπος.
1: Και θα πω κιόλας ότι εγώ το είχα πει, παιδιά. Εσείς δεν με ακούσατε. Γιατί όντως το έχω πει.
2: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μας δείχνεις ένα παιδί.
1: Και καλά, βγάζω τα παιδιά,
2: ναι.
1: Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σας δείχνω ένα παιδί από. Μας κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
2: Ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ως η ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
3: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Η Sia και το Cheap Thrills. Robbie Williams με το Angels λίγο πριν. Πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτέμβρη, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλώς σας βρήκαμε στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast, το οποίο το ταλαιπώρησαν χθες. Έτσι, δηλαδή μας βγάλαν έξω νωρίς, 7 η ώρα. Είχαμε την παρουσίαση του προγράμματος.
1: Ναι.
0: Του Αντένα κτλ. Μας βγάλαν έξω τώρα εμείς εν τω μεταξύ σε αυτές τις ηλικίες.
1: Δεν μας βγάλαν έξω, μας βάλαν μέσα.
0: Α, ναι, μας βάλαν μέσα, αλλά μας βγάλαν έξω από το σπίτι.
1: Α, ναι.
0: Για να μας βάλουν κάπου αλλού μέσα. Εντάξει, δεν μας βάλαν και σε γκούλαγκ, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Δηλαδή, η αίσθηση μπορεί να ήταν και ίδια.
0: Τώρα όταν είσαι 50.
1: Ναι.
0: Έτσι, 50 κάτι.
1: 4.
0: Ωραία, όσο είσαι, εκεί κοντά στα 50 δηλαδή.
1: Συγγνώμη, 4 χρόνια διαφορά έχουμε, Στάθη.
0: Εντάξει, όμως είμαι τέλος του 75 δηλαδή. Είμαι πολύ τέλος. Θα μπορούσα να είμαι και 76.
1: Μισό λεπτό, ρε αγόρι μου.
0: Στα 51 είμαι εγώ. Και εσύ είσαι στα 54.
1: Γιατί δεν μπορεί να είσαι. Γιατί ένα χρόνο
0: είσαι ότι
1: από πέρι. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ένα χρόνο.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι γεννημένη αρχές χρονιάς και εγώ τέλη χρονιάς.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν θα κλείσω τώρα τα 54. Εσύ πώς θα κλείσεις τώρα,
0: τα 51. Που έχεις
1: γενέθλια. Θα είσαι 51 λοιπόν.
0: Τα 51, ναι, δεν είμαι ακόμη, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λέω. Α, ότι σε αυτές. Όχι, δεν είμαι.
1: Σε αυτές. Δύο μήνες.
0: Αυτές τις ηλικίες όταν τους λέω ότι έχετε μια υποχρέωση κάπου έχετε να πάτε. Έτσι, εμείς το σκεφτόμαστε δύο εβδομάδες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο δηλαδή.
1: Ευτυχώς ότι Παρασκευή. Και ευτυχώς που δεν το βάλαν Παρασκευή. Έξυπνο ήταν σε αυτό, γιατί ναι. Παρασκευή δεν έπαιρνε.
0: Δεν είναι Παρασκευή τώρα. Έχουμε κλείσει το μαγαζί. Έχουμε κατεβάσει οι διακόπτες.
1: Ω, μπράβο, Θόδωρα, μπαίνουμε. Μπράβο, σπουδαίος προγραμματισμός. Ούτε Δευτέρα να μας ξενερώσει, Πέμπτη που έχει μόνο την Παρασκευή μπροστά. Ωραίος.
0: Μέχρι τις 10 Easy Breakfast με Kim Wilde, You Keep Me Hanging On και Νταμιάνο Νταβίτ Next Summer η συνέχεια και επιστρέφουμε εδώ για το hack της ημέρας.

0: μετά το γάλα και μετά τον καφέ. Ανακατεύεται και δεν χρειάζεται κουταλάκι. Απλά και εύκολα.
1: Ρίχνω πρώτα το γάλα.
0: Πρώτα το γάλα.
1: Δηλαδή τι να πίνω, φραπέ γλυκό με γάλα, ας πούμε. Μέτριο με γάλα.
0: Όχι, ή καπουτσίνο.
1: Καπουτσίνο, ρίχνω πρώτα το γάλα.
0: Πρώτα το γάλα, οτιδήποτε έχει σε κρεμώδες ή οτιδήποτε με τέτοια υφή.
1: Μάλιστα.
0: Ρίχνεις πρώτα το γάλα.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Ανακατεύεται μόλις πέφτει το ζεστό ρόφημα, οπότε δεν χρειάζεται κουταλάκι για ανακάτεμα. Και έτσι γλιτώνεις και το κουταλάκι και που να ψιώ και να το πλένεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη.
1: Να σε άσχετο τώρα, επειδή κάτι κοίταγα χθες μιλώντας για hack, νομίζω ότι το hack με τα μεγαλύτερα. Hack. Οι συμβουλές, ας πούμε, με τα περισσότερα κλικς πρέπει να είναι το. Γιατί μου βγαίνει και συνέχεια. Νομίζω μου βγαίνει συνέχεια γιατί μπορεί να το πατάω. Το πώς να αφαιρέσετε τη μούχλα από τους αρμούς στο μπάνιο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το κορυφαίο. Με λύσεις απλές από ξέρω εγώ, μαγειρική σόδα μέχρι κάτι νάτρια που θέλουν γάντια και ειδική ομάδα κρούσης για να τα. Για να μην πάθεις τίποτα.
0: Γιατί εσύ κοιτάς τα Hacks of the Day?
1: Όχι, δεν κοιτάω Hacks of the Day.
0: Αλλά.
1: Δεν βγαίνουν μερικές συμβουλές που λέει.
0: Πώς βγαίνουν εσένα συμβουλές?
1: Ένα, μιλάμε μετά.
0: Έχει ψάξει κάτι. Πας να μου φας τη στήλη.
1: Ωραία! Να σου φάω τη στήλη.
0: Να μου φας τη στήλη.
1: Σιγά ρε μεγάλε. Δηλαδή πραγματικά, φαντάζεσαι.
0: Ωραία, ωραία. Πρέπει ίσως το hack of the day να είναι πώς θα καταλάβεις τη φίλη φίδι, το φίλο φίδι.
1: Ναι, εγώ είμαι το φίλο φίδι. Ναι, θα σου φάω τη στήλη. Λοιπόν, whenever, wherever, η Σακύρα και αμέσως μετά έρχεται άλλη μια δική σου στήλη που επίσης προσπαθώ να σου φάω, αλλά εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Θέλει μελέτη περισσότερη εκεί και πρέπει να είμαι και πιστικός. Ενώ το άλλο μπορώ να το διαβάσω και να φανεί ότι το ξέρω. Λέξω Ελληνογκρεκόραμα. Τώρα αυτό δεν είναι. Αυτό θα παραμείνει για πάντα δικό σας. Θα το αφήσω για πάντα.

0: Η Σακύρα και το Whenever, Wherever. Λοιπόν, 7 παρα 5 πρωινό Παρασκευής. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Θυμάσαι χθες που μιλούσαμε στην πληροφορία που νομίζεις ότι δεν χρειαζόσουν.

0: Γιατί μιλάγαμε.
1: Μιλάγαμε για το χαμελέοντα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την ετυμολογία της λέξης χαμελέον.
1: Από το χάμο και το λέον.
0: Τέλεια. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλη.
0: Χάμε, από το χαμού λοιπόν και το λέον. Δηλαδή αυτό το πες.
1: Ναι, το λιοντάρι,
0: ναι.
1: Και το έδαφος.
0: Και το έδαφος.
1: Ναι, το χάμο.
0: Το λιοντάρι και το έδαφος. Αυτή είναι η ετυμολογία.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία κορεάτικη ταινία. Το λιοντάρι και το έδαφος. Κάτι έχει τίτλο. Δεν είναι κορεάτη στις ταινίες. Η πτάμενα στιλέτα.
0: Το λιοντάρι που σέρνεται.
1: Ναι,
0: το λιοντάρι που έρπεται.
1: Ναι, μετά έρπεται. Πρώτα είναι στο έδαφος που δεν θα το έλεγα.
0: Στάθμη, με εκνευρίζεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαι και άϊπνη.
1: Δεν λοιπόν, με νοιάζει. Και εγώ το ίδιο είμαι.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι οι αρχαίοι Έλληνες, για κάποιο λόγο, γιατί από την αρχαία Ελλάδα έρχεται αυτός ο χαρακτηρισμός, για κάποιο λόγο θεωρούσαν ότι αυτό το είδος της σαύρας μοιάζει με το λιοντάρι. Μάλλον επειδή το κεφαλάκι του έχει αυτά τα αγκάθια,
1: ναι,
0: και ότι μοιάζει με το λιονταριού.
1: Ναι, σαν πάνκις.
0: Ναι. Πάντως, είναι εντυπωσιακό ότι μιλάνε για το χαμελέοντα από το ο Αριστοτέλης, ακόμα που ο Θεόφραστος είχαν βρει ακόμα και το, δηλαδή είχαν ονοματίσει έτσι και το φυτό χαμελέον. Το πιο εντυπωσιακό δε απ' όλα είναι ότι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες θες να μιλήσεις για αγγλικά, θες να μιλήσεις για ισπανικά, θες να μιλήσεις για ιταλικά, θες να μιλήσεις για γερμανικά, όλοι κρατάνε
1: την ίδια λέξη.
0: Ακριβώς. Σου λένε τώρα πού να ψάχνουμε τώρα για το έδαφος.
1: Καλά
0: και τα το λιοντάρι.
1: Ναι, μας βολεύει, καλά είναι.
0: Το είπανε πολύ ωραία. Ας το κρατήσουμε.
1: Το κρατάμε. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς και ξαναπάς και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
13: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
12: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριακό Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Επιπλέον δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης για τα νοικοκυριά που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος να αντιμετωπιστεί στο μέτρο του δυνατού το αυξημένο κόστος για τη θέρμανσή τους εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατζίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Συγκεκριμένα στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνη και πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για τους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις 11 το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Οι Ιρανοί φρουρίτες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούς που αναμεταδόθηκε από Ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.
15: Easy Sports.
14: Η ΑΕΚ διέσυρε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Orwin Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Όφη θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρίτιο επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
15: Easy weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Με αυξημένη κυκλοφορία στον Κεφισό στην άνοδο από τα Σεμπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρωινό Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα 18. Καταρχάς να πούμε ότι γιορτάζει η Αριάδνη. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το Ρωμίλο και την Ρωμιλία. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times το 1851. Η ομάδα σου, η ΑΕΚ καταθέτει και εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ το 1924.
0: Μπράβο μας.
1: Να πω κάτι έτσι τηλεοπτικό, μάλλον κινηματογραφικό. Μια ταινία που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1987, κυκλοφορεί η Ολέθρια Σχέση.
0: Στάθη.
1: Μάικλ Ντάγκλας και Γκλεν Κλόουζ. Ναι.
0: Δεν είχαμε πει ότι στο καινούριο σαν σήμερα. Ναι. Δεν θα λέγεται σαν σήμερα, θα λέγεται να σου θυμίσω ότι θα λέγε κανένα δυο και δεν θα λέγε 45.
1: Τρία έχω πει. Και θα πω άλλο ένα πολύ σημαντικό.
0: Τέσσερα δηλαδή.
1: Τέσσερα, ναι.
0: Δεν είχαμε πει ότι θα λέγε δύο.
1: Τα είχαμε πει.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ έχει στηρίσει όσα έχουμε πει.
0: Τα περισσότερα, ναι.
1: Τα περισσότερα, όχι όλα. Και εγώ λοιπόν τα περισσότερα. Τηρώ, όχι όλα.
0: Μάλιστα.
1: 2013 είχαμε την δολοφονία βεβαίως του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη από τον Γιώργο Ρουπακιά. Αυτά. Πέθανε και ο Τζίμι Χέντριξ σήμερα.
0: Α.
1: Εντάξει, δωράκι.
0: Πέντε. Τι να σου πω, παιδάκι, δεν μπορεί να κρατήσει το λόγο σου.
1: Ξέρεις, όχι. Για το σαν σήμερα, όχι. Αν ήταν κάτι σημαντικό, να το κρατήσω. Αν τον έδινα. Για το... Όχι, ψυχατάω.
0: Τι να πω, θα κάνω παράπονα στη διευθύντρια.
1: Α, όχι, όχι.
0: Είναι η γυναίκα σου.
1: Βρε, κάνε παραπάνω. Πήγαινε παραπάνω.
0: Δεν ξέρω τι που έχουν φτάσει. Το πλοκάμισο δεν ξέρω που έχει φτάσει.
1: Εκεί δεν έχει φτάσει. Πήγαινε, κάνε εκεί. Α, δούμε. I want to break free, η Queen. Και η Maggie Riley τώρα στο Easy Breakfast.

0: Η Queen, I want to break free. 7 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast, λέει εδώ η Ειρήνη. Μην ξέρετε τι. Μας βγάλαν έξω χθες το βράδυ και τους δύο μαζί. Όταν μας βγάζεις έξω και μας ποτίζεις μετά. Ποια ήταν εκείνα που τα ποτίζανε και. Τα Gremlins που τα ποτίζανε μετά τις 12.
1: Ναι.
0: Αν μας βγάλεις έξω μετά τις 7.30-8 το απόγευμα. Μετά θα το πληρώνουμε την επόμενη μέρα.
1: Ναι, χάλια διάθεση που το έξω. Για να περάσουμε ωραία.
0: Ξενύχτη κάτσε για μας.
1: Εγώ πήγα 8 και έφυγα 9.30.
0: Εγώ έφυγα 9, εκεί που ήμασταν στην αντένα. Γυρνώντας προς το σπίτι, νόμιζα ότι είναι 12.30 ώρα έτσι. Δηλαδή έστριβα στο στενό και λέω 12.30.
1: Εγώ γύρισα σπίτι, τύπου κομμάτι, έλεγε και ήταν 3 η ώρα, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Τι μας βγάζετε έξω.
1: Τι μας βγάζετε. Εγώ έβγαλα και τα παπουτσάκια μου κάποια στιγμή, δεν άντεγα. Έβγα, χάσα και ένα τέταρτο και πέρα με ήμουν αξιπολισιά. Πολύ ωραία. Είχε σκοτάδι, δεν με είδε κανείς, μόνο εσύ με είδες. Τίποτα. Απλά κάποια στιγμή κόντινα. Πάρα πολύ εντυπωσιακά.
0: Ναι, και αυτό δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία.
1: Όντως, φίλοι, το φίδι έρπει, δεν έρπεται. Είδε, εντυπωσιακό. Έρπει. Ναι. Σέρνεται. Έρπει.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα στα
1: όχι
0: θέματα.
1: Όχι έρπει με ήττα, εψιλογιώτα.
0: Ναι.
1: Να τα διευκρινίζουμε.
0: Το μείτα μακριά από εμάς. Λοιπόν, τι έχουμε επικαιρότητα? Δεν έχουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε εξελίξεις
1: και όσο, πω, γιατί
0: στην υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο λέει και μια παράνομη σάουνα που είχαν σε ένα άλλο ιατρείο και στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Τα οικονομικά βεβαίως του ζεύγους. Οι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που έγιναν κτλ.
1: Και το ζεύγος επίσης το οποίο είναι σε απομόνωση στην πραγματικότητα. Ναι. Διότι στις δεν φυλακές... υπάρχει ωραίο κλίμα στις φυλακές.
0: Ναι, κρεμάσανε πανό για πάντα μαζό, αν επιθυμείτε κτλ.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εγώ ξέρω ότι είχαν διαμηνήσει και στις γυναικείες φυλακές. Προσέξτε που θα τη φέρετε. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος γενικά. Με
0: είχε τραγουδήσει στις φυλακές.
1: Ακριβώς. Με πολύ έντονη παρουσία στο να είναι δίπλα στον συνάνθρωπο και χωρίς να φαίνεται. Οπότε βγαίνουν τώρα, βγαίνουν διάφορα. Ένα λοιπόν από αυτά ήταν ότι είχε τραγουδήσει και στις γυναικείες φυλακές και είχε αφήσει καλύτερες εντυπώσεις. Τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν. Οπότε γενικώς δεν είναι πολύ ωραίο το κλίμα για αυτούς.
0: Το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ο Πρωθυπουργός, θα βγει με τιμή, θα ξεκινήσει με τιμή κάτω από 1,75. Νομίζω πέρσι είχε ξεκινήσει με τιμή 1,09, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει φέτος... αύξηση.
0: Ναι, αλλά θα την κρατήσουμε την αύξηση χαμηλά. Και θα δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν. Τώρα που πες για φυλακές εντωμεταξύ, γυρίσαμε χθες το βράδυ και μετά έβλεπα στην ΕΡΤ2, είχε ένα ντοκιμαντέρ για τις διάσημες αυτές τις φυλακές του Σαν Κουέντιν στην Καλιφόρνια. Και ένα κλαμπ δρομέων που έχουν κάνει εκεί με διάφορους κρατούμενους, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν μαραθώνιο κάθε χρόνο μετά από προπόνηση όλο το χρόνο.
1: Α, ωραία.
0: Μέσα στις φυλακές και έλεγε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς αρκετοί που αποφυλακίστηκαν, που βρήκαν διέξοδο μέσα από το τρέξιμο. Και έβλεπα αυτό με τις 12 το βράδυ. Κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία. Και μετά γύρισε αριστερά, είδες φυλακή 1. Θείο τέκνο. Δεξιά, φυλακή 2. Βθείο Βούδας. Οπότε εντάξει, λες, ωραία, καλά είμαι. Εγώ τουλάχιστον βγαίνω και μέχρι έξω.
0: Κλειστός ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω αστοχίας πυκνωτή. Διαβάζω τώρα μια έκτακτη είδηση για τη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα μου. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο καλύτερο μετρό της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι πρόσφατα είχε συμβεί και στην Αθήνα. Πρόσφατα είχε συμβεί και στην Αθήνα που είχαν γεμίσει κάτι βαγόνι με καπνούς. Βέβαια.
0: Melanie C, Never Be the Same, Teddy Swims, Lose Control, τα δύο τραγούδια που ακολουθούν στο Easy Breakfast.

0: Teddy Sims και Lose Control στο Easy Breakfast. Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει να πεις. Να πούμε και ένα μπράβο στον Όφη, ο οποίος χθες κέρδισε στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, την Hoffenheim με 2-0. Μπράβο στον Όφη, ο οποίος έπαιξε και με 8 Έλληνες παίκτες και τα πάει πάρα πολύ καλά. Και πέρσι δηλαδή, αλλά και φέτος συνεχίζει. Και συγχαρητήρια στον Όφη.
1: Ολυμπιακός, εκείνο εκεί στο Abu Dhabi, μια καινούρια EuroLeague που παίζουν 4 ομάδες.
0: Στο μπάσκετ.
1: Μπάσκετ είναι.
0: Κάνα τουρνουά θα πες τώρα εσύ.
1: Ναι, μωρέ, ένα που είναι πρώτη χρονιά λέει που το κάνουν και παίζουν 4 ομάδες. Φερνέμπαστε.
0: Τουρνουά θα είναι, ναι.
1: Τι έκανε, λέμε.
0: Ξέρω εγώ, δεν.
1: Α, δεν παρατήρησες.
0: Το τελευταίο τουρνουά που έπαιξε μπάσκετ ο Ολυμπιακός ήταν στην Κύπρο.
1: Ποδόσφαιρο νομίζω είναι, δεν είναι μπάσκετ. Λες, είναι μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
1: Α, σε άλλα νέα. Τι τραβάει και ο Στέφανος
0: Τσιτσιπάς
1: με την οικογένειά του.
0: Με την οικογένεια, ναι, με τα σκυλιά της θειάς του και της μάνας του.
1: Ναι. Πάλι που έχουν ξαναχτυπήσει εδώ μεταξύ κρούσματα από πάλι.
0: Πριν από 1,5 χρόνο είχε.
1: Πάλι της μητέρας του ήταν.
0: Της μητέρας του, πάλι της θειάς του.
1: Να σου πω κάτι, γι' αυτό έχει νεύρα με την οικογένειά του. Γι' αυτό έχει νεύρα. Γιατί τον ξεφτιλίζουν τώρα. Γιατί όλοι λένε, αντί να γυρίσουν και να πούν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επιτέθηκαν σκυλιά δεσποζόμενα σε ανθρώπους, γράφουν συγγενείς του Τσιτσιπά.
0: Και αφού του Τσιτσιπά.
1: Ναι, ρε φίλε, όμως. Και τι φταίει αυτός τώρα που η μάνα του, η θιά του δεν μπορούν να κάνουν καλά τα σκυλιά
0: σου. Ναι, αλλά αν έγραφαν, επιτέθηκαν δεσποζόμενα σκυλιά σε ανθρώπους.
1: Δεν θα πάτε και στο κλικ.
0: Δεν θα πάτε και στο κλικ. Όταν γράφει τα σκυλιά τη οικογένεια Τσιτσιπά επιτέθηκαν σε ανθρώπους, πατά το κλικ. Δεν το πατά.
1: Η οποία αναζητείται και μητέρα λέει, τουλάχιστον χθες αναζητούν για να γλιτώσει το αυτόφορο. Τα ξέρει αυτά η μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ υπέρ της υιοθεσίας, όπως ξέρουμε, αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν όλοι για σκυλιά. Δεν κάνουν, όπως και δεν κάνουν όλοι και για παιδιά. Δεν κάνουν όλοι για να γεννήσουν παιδιά και να τα αναθρέψουν, δεν κάνουν όλοι και για παιδιά.
0: Για σκυλιά.
1: Ναι, επειδή τα παιδιά είναι σκυλιά. Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα. Φτάνει και κάτι εντωμεταξύ από ό,τι κατάλαβα, κάτι λυκόσκυλα είναι.
0: Ναι, νομίζω.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτό, δηλαδή.
0: Στις φωτογραφίες έχουν πάντα.
1: Όχι, είναι λυκόσκυλα.
0: Νομίζω είναι λυκόσκυλα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Λυκόσκυλα. Είναι λυκόσκυλα. Η φτιά και η μάνα, δηλαδή, πόσο χρόνο είναι για να μπορούν να κουμαντάρουν το λυκόσκυλο. Ούτε εγώ δεν μπορώ να κουμαντάρουν ένα λυκόσκυλο.
0: Το έχει στην αυλή τα έχουν, ρε παιδί μου, εκεί που είναι τα σπίτια με κήπους και.
1: Και πώς έφυγε.
0: Πώς έφυγε. Ήταν αντίθασο. Ξέρω εγώ πώς έφυγε. Τι να σου πω τώρα. Δεν κάθεσα να διαβάσω τώρα και όλο το ρεπορτάζ. Και αν υπάρχει και αν αναφέρει πώς έφυγε. Ή αν έφυγε ή ήταν σε βόλτα χωρίς λουρί. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Είχαμε και μία. Πού διάβασα πρόσφατα προχθές μια επίθεση. Είχαμε.
1: Το 23 λέει επίδειξε το φράχτη του σπιτιού. Άμα δεν μπορεί να, βάλτε το πιο μεγάλο.
0: Βάλτε πιο ψηλό φράχτη, ναι. Αυτό βλέπεις ότι το έχει για πλάκα, ας πούμε.
1: Σαν το φράχτη εκείνο εκεί του Τζον.
0: Αυλακιώτη.
1: Όχι του Τζον Αυλακιώτη. Ποιο πώ ήταν, δεν ήταν Τζον. Εκείνο εκεί που είχε σκοτώσει άνθρωπο στην Αυστραλία.
0: Σερνόμαστε. Εκείνο εκεί που είχε σκοτώσει άνθρωπο.
1: Και ήρθε εδώ και τον βρήκα στην Ελλάδα με έναν φράχτη πολύ και μεγάλο.
0: Εσύ μα τα έχει πρίξει με αυτόν τον. Πώ τον λέγανε.
1: Πώ τον λέγανε. Έλα, και τον... που αθώθηκε τελικά δεν
0: Τζέιμς, όχι Τζον.
1: Τζέιμς.
0: Κοίτα να δει τώρα τι κάνει. Τι ρε παιδί μου, εσύ μα είχε. Δεν ασχολιόμασταν με τον Τζέιμς. Δαλαμάγκα.
1: Ο Δαλαμάγκα.
0: Δαλαμάγκα. Τώρα μου ήρθε. Πάνω που το έψαχνα μου ήρθε. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ρικ Άστλεϊ.

0: Recast λέει και το Together Forever, 7.30. Στο Dubai είναι το. Μα έστειλαν μήνυμα το Super Cup τη EuroLeague. Τι ε!
1: Το είπα.
0: Άκουσα και εκτός αέρα σχόλια να βρει θυμό με το Δαλαμάγκα που ασχολούνταν αυτοί. Έλλη.
1: Αμπουντάβι, εντάξει, Ντουμπάι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Σε άλλα νέα, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε μια παγκόσμια κατάταξη του Quorb. Αυτό είναι μια πλατφόρμα που αποτυπώνει, παρακολουθεί δεδομένα παγκοσμίως από ψηφιακά μουσικά charts. Και λόγω του ότι έχει κάνει τρελό χαμό μετά το φεβιό του σε Ελλάδα, Κύπρο, σε Λετωνία, Βουλγαρία, είναι στο νούμερο 40 λοιπόν με 806 πόντους. Φαντάζομαι τώρα στο 43 είναι ο Ed Sheeran.
0: Μάλιστα. Τον οποίο έχει γίνει και χαμός τώρα. Δηλαδή ήθελα να πω ότι είναι και αυτό στην επικαιρότητα λόγω της ιστορίας με τον Μάκλιμορ και την Παλαιστίνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, έχει γίνει χαμός, αλλά είναι λίγο πιο αρνητικό το αποτύπωμα, χωρίς να φταίει και ο Ed Sheeran. Αλλά θέλω να σου πω, ναι, δηλαδή πιο πάνω από τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι η Billie Eilish, ο Kanye West, τέτοια ονόματα. Τεράστια αναγνώριση. Φαντάσου λέει ότι στη γνωστή πλατφόρμα αυτή που αγοράζεται και πληρώνεται.
0: Το Spotify.
1: Είναι στο νούμερο 1 ο δίσκος του Αγάπη Σημαίνει. Τα τραγούδια.
0: Κάνω μαύρη διαφήμιση μέχρι ή να φάμε πρόστιμο ή να πάρουμε δώρο.
1: Ή να μας απολύσουν.
0: Δεν είχα φτάσει σε τέτοια επίπεδα.
1: Λες ότι θα γίνει πρώτα ένα προδιοποιητικό,
0: κάτι την απόλυση. Ναι, ένα εξώδικο θα σταλεί, κάτι.
1: Ναι, κάποιο.
0: Μαζευτείτε έστω ένα email, ρε παιδί μου. Ένα SMS, κάτι. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park.
11: Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: Στην παρέα μας βεβαίως και το Jukebooks, η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που θέλεις και να εκμεταλλευτείς την προσφορά η οποία τρέχει. Για λίγες μέρες να κερδίσεις 50% έκπτωση στα μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα στο jukebooks.gr θα βρεις περισσότερες πληροφορίες. Να δούμε και την κίνηση βεβαίως στην Αθήνα αυτή την ώρα που είναι αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο από την Κατεχάκη και κάτω προς τη Μαβίλη. Επίσης στην Μεσογείο κατά διαστήματα στο ύψος κυρίως του Χολαργού έχουμε κίνηση φυσικά στο Κηφισό στην άνοδο, από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών και κάτω προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου.
1: Ήθελα να δω τι γίνεται στο.
0: Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, θα είχε ακουστεί.
1: Για την εκπομπή ήταν, δεν ήταν από, όπως το λένε, βίντεο από τα παιδιά
0: από
1: μου.
0: Το δάσος Χαϊδαρή. Από το δάσος Χαϊδαρή προς τα δηληστήρια. Ώρες-ώρες είσαι ανυπόφοροι.
1: Ναι,
0: η Μικρά Ασία από το Νέο Φάληρο προς το. Όχι, εγώ δεν είμαι υποφερτός, αλλά τουλάχιστον το λέω. Δεν το παίζω ότι είμαι.
1: Άκουσε με αυτά. Αλλά τα λέγε σε ένα λόγο.
0: Από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παραλιακή Λεωφόρο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλίση Σοφίας προς το πρώην Χίλτον από το Σύνταγμα. Και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα.
1: Θα πήγαινε λοιπόν σε ένα ψυχολόγο και θα λέγεις, κυρία μου, όλος ο κόσμος μου λέει μπιπ. Τι να κάνω, όχι τι να κάνω, φταίω. Θα σου λέγει, για να τους το λένε όλοι, κάνε κάτι. Δεν αρκεί μόνο να λες, είμαι κι εγώ.
0: Πού το ξέρεις ότι θα μου λέει έτσι.
1: Να ξέρω, λοιπόν, πάμε στο. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στο This or That, γιατί έρχεται το This or That και μπήκα μέσα λοιπόν να δω το χθεσινό This or That. Το οποίο χθεσινό This or That, αν θυμόσαστε, έλεγε να μιλάς τραγουδιστά σε οτιδήποτε κι αν λες ή να χορεύει συνέχεια. Σε προφόρο λοιπόν το 53% είπε να χορεύει συνέχεια.
0: 53?
1: Βεβαίως.
0: Α, γύρισε, γιατί το βράδυ, το απόγευμα ήταν πολύ ψηλά το να μιλάς τραγουδιστά.
1: Κι όμως γύρισε.
0: Μπήκαν το βράδυ χορευτές.
1: Χορευτές, ναι.
0: Οι μερακλείδες.
1: Λοιπόν, έρχεται This or That.
0: Ναι, το οποίο το έχετε στείλει εσείς.
1: Γιατί ο Στάθης φυσικά δεν δουλεύει. Είναι αυτό.
0: Κάνε ένα.
1: Ψάχνεις να βρεις.
0: Ψάχνω να βρω αφορμή να φύγω. Πάω σπίτι μου σήμερα και τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Ξέρεις γιατί έχει συμβεί όλο αυτό? Γιατί βρεθήκαμε και βράδυ.
0: Το ξέρω, το είπα και πριν.
1: Δεν
0: είπα να μην μας βγάζετε έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είπα ότι.
1: Μαζί να μην μας βγάζετε κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βγαίνουμε μεμονωμένα περνάμε λίγο καλύτερα.
0: Όχι, και μαζί περνάμε καλά όταν βγαίνουμε έξω. Πολύ καλύτερα από ό,τι περνάμε εδώ. Αλλά δεν το είπα το να μην μας βγάζετε έξω.
1: Εγώ γιατί... δεν θυμάμαι να έχω βγει καμιά φορά έξω μαζί σου και να έχω περάσει καλύτερα από ό,τι περνάω εδώ, αλλά τέλος πάντων. Να έξω εννοώ.
0: Δεν είμαστε πιο χαλαροί έξω από ότι είμαστε εδώ.
1: Δεν κάνουμε παρέβρεση στα έξω.
0: Στα event όταν πηγαίνουμε, όπου πηγαίνουμε.
1: Α, στα event. Ναι, γιατί εντάξει, μιλάμε και με άλλο κόσμο. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό λέω.
1: Μην μας βγάζετε έξω βραδινές ώρες. Μαζί.
0: Με το που σου ρουπώσει.
1: Αναγκαστικά, μην μας βγάζετε έξω.
0: Μας βγάζετε έξω. Μας βγάλετε χθες τώρα. Τουλάχιστον ελπίζουμε να μάθανε και να μην μας στείλουν άλλη πρόσκληση.
1: Ναι, ελπίζω. Πες τα εκεί που ξέρεις να μην μας κάνουν.
0: Αχά και take on me. Με το εκεί που ξέρω, ρε φίλε. Πες εσύ εκεί που ξέρεις, να δούμε. Μπορεί να πιάσει το δικό σου περισσότερο.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο Easy Breakfast, 7 και 47 πρώτα λεπτά. Να κάνουμε το σημερινό. This or that. Το οποίο το στείλατε εσείς ως ιδέα.
1: Μας για πλάκα και καλά.
0: Ναι, καλά. Μας δεν μας χάλασε καθόλου, γιατί είμαστε κακοπλεξάριστοι ούτως ή άλλως. Και το λέω δηλαδή, μην τραπείτε να ψηφίσετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, όχι η ψήφο σας. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ούτε τον έναν ούτε την άλλη.
1: Λοιπόν, το σημερινό this or that είναι λοιπόν. Πες το, δεν θα το πεις.
0: Είναι δική σας ιδέα.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Αν έπρεπε να συνεχίσει ένας από τους δύο την εκπομπή μόνος του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εμείς βάζουμε τη δικλείδα ασφαλής του, ο άλλος θα πληρώνεται.
1: Προσέξτε λοιπόν. Δηλαδή, δεν έχουμε να επιλέξουμε ότι κάποιος χάνει τη δουλειά του δηλαδή και δεν έχει να θρέψει την οικογένειά του.
0: Όχι, χάνει τη δουλειά του, αλλά δεν χάνει τα μισθά του.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν μας ενοχλεί εμάς τους δύο.
1: Εμάς καθόλου. Εγώ
0: επίσης,
1: δηλαδή, για να καταλάβετε τι θα ψηφίσω, πες.
0: Επίσης, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι παλιότεροι που είστε στην παρέα μας και το ξέρετε, κανένα θέμα εγωισμού. Α, γιατί ας πούμε επιλέξατε τη Μαρία και. Δεν μας ενδιαφέρει καν.
1: Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει.
0: Αν... και...
1: πες, ρε παιδάκι, το δισορδάκι. Πες το. Να κάνει εκπομπή μόνο στο Στάθης ή να κάνει εκπομπή μόνη της η Μαρία.
0: Έκανα αυτό που ήθελα.
1: Προσέξτε.
0: Ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εγώ λοιπόν θα ψηφίσω να κάνει ο Στάθης εκπομπή.
0: Και εγώ η Μαρία.
1: Σκέφτομαι ότι θα κάνει ο Στάθης εκπομπή, θα σηκώνεται δηλαδή 5,5 το πρωί και θα πληρώνομαι κι εγώ. Οπότε στην πραγματικότητα θα δείξετε μια συμπάθεια για το ποιο θα ψηφίσετε. Γιατί ενώ θα ψηφίσετε κάποιον, αλλά θα συμπαθείτε τον άλλον περισσότερο, γιατί αυτός θα κάθεται στο σπίτι του και θα παίρνει τα μισθά του. Που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ο Στάθης μόνο στο εκπομπή ή η Μαρία μόνο στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αν κάνει ο Στάθης μόνο στο εκπομπή, η Μαρία από το κρεβατάκι της θα παίρνει τα μισθά. Αν κάνει η Μαρία εκπομπή μόνη της,
0: ναι,
1: ο Στάθης από το κρεβατάκι του θα παίρνει τα μισθά. Οπότε προτείνω όλοι, δαγκωτό, να ψηφίσουμε
0: Μαρία,
1: το Στάθη.
0: Μαρία.
1: Αυτά.
0: Θα το ανεβάσουμε και στο Instagram βεβαίως όπως κάθε μέρα, στο Viber 6981972972.
1: Εγώ έχω και άλλες δουλειές να θυμόσαστε.
0: Εγώ...
1: και επίσης να θυμόσαστε επίσης.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι άλλες δουλειές. Αυτό
1: και επίσης να θυμόσαστε ότι ο Στάθης στην πραγματικότητα του αρέσει πάρα πολύ που έρχεται εδώ πέρα, διότι κάνει το πίνει τον καφεδάκο του. Και κάθε φορά που δεν έρχεται, μου λέει: Πόπο, πού ήσουν, ρε παιδάκι μου, επιτέλους πίνω τον καφέ μου καθιστός.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτές οι 3-3,5 ώρες που μπορώ να πιω τον καφέ μου καθιστός χωρίς distractions που λένε.
1: Άρα
0: χωρίς
1: και
0: να χρειάζεται.
1: Εσύ, στην ουσία το Στάθη πρέπει να ψηφίσεις. Να κάνει εκπομπή μόνος του. Τι σε νοιάζει που θα παίρνω εγώ τα μισθά μου. Εσένα σε νοιάζει που θα παίρνεις το καφεδάκι σου.
0: Όχι, με νοιάζουν οι μισθοί σου. Ναι, εδώ αν το καλοσκεφτώ, ίσως είναι και μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Όχι, δεν έχει καθόλου γκρεμό. Τίποτα, πίσω ρέμα. Έχει.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, το Hozier και το Too Sweet. Το This or That είναι σε εξέλιξη. Παιδιά, μην τηρείτε ουδέτερη στάση. Προφανώς και η εκπομπή, άμα φύγεις από τους δύο, δεν θα είναι ίδια. Μπορεί να είναι καλύτερη, μπορεί να είναι χειρότερη. Δεν θα είναι ίδια. Μην τηρείτε. Δηλαδή, ούτε θα πούμε εμείς γιατί ο Κώστας ψήφισε τη Μαρία ή γιατί κέρδισε η Μαρία με 100%. Τι ψηφίστε. Δεν είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αφού τους έρθουν, παίρνουν το μισθό μας. Τι γίνεται εκεί, έχεις πάρει το iPad τώρα εκεί και εκνευρίζεσαι με κάτι.
1: Ορίστε, υπάρχει και άλλη. Ο Στάθης μόνος του λέει. Φαίνεται, λέει, όταν λείπει, η Μαρία κάνει πιο αμήχανα μόνη της εκπομπή. Σε αντίθεση με το Στάθη που δεν επηρεάζει τόσο όταν λείπει η Μαρία. Οπότε ψηφίζει Ζεν για να ακούει άλλη και καλύτερο ραδιόφωνο. Α, θα τον παίρνω εγώ το μισθό μου.
0: Υπάρχει. Ναι, θα το μισθό.
1: Καλημέρα, εγώ ψηφίζω τη Μαρία να μα στέλνει που και που καμία καρδούλα. Ναι, εντάξει.
0: Είναι
1: τώρα,
0: πιο επικοινωνιακή. Να... εγώ δεν. Εγώ ελαττώματά μου. Τα χαρακτηριστικά μου τα ξέρω, τα αναγνωρίζω. Δεν είμαι και τόσο επικοινωνιακός.
1: Και τι λέτε τώρα, τόσο... επειδή εγώ είμαι επικοινωνιακή.
0: Είσαι πιο επικοινωνιακή.
1: Ναι, αλλά επειδή είμαι επικοινωνιακή, να μου βγεις βάρος μου αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, χθες το βράδυ.
1: Δέσποινα λέει με Μαρία. Δέσποινα με Μαρία.
0: Τι λέτε, ρε
1: παιδιά. Θα παίρνει δύο μισθά ο Στάθης.
0: Όχι,
1: θα παίρνει και το μισθό της.
0: Τι λες, καλέ.
1: Θα παίρνει και το δικό σου.
0: Αυτό κοιτάς εσύ. Αν κάνει η Δέσποινα με σένα εκπομπή, ναι, θα είμαι εγώ με τα παιδιά στο σπίτι το πρωί. Μόνος.
1: Θα σε, αλλά θα παίρνει το μισθό σου.
0: Ναι, ναι, κανένας μισθός δεν μπορεί να ισοφαρίσει αυτή την τραγική κατάσταση. Λοιπόν.
1: Η Μαρία λόγω αλληλεγγύης. Όχι η Ξένια μου, δεν άκουσες πια αλληλεγγύη. Εγώ θέλω να κάθομαι στο σπίτι. Ο Στάθης και τα λοιπά και τα
0: λευκό
1: λοιπά.
0: Χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και το

0: Γρήγορα κοσμία, όποια και να είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Θυμίζουμε στην παρέα μας είναι Unident Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες. Ούτε μία ούτε δύο, 11 τον αριθμό για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Unident Pharma Care, διαθέσιμες και οι 11 εξειδικευμένες αυτές οδοντόπαστες στα φαρμακεία και βεβαίως στα e-pharmacies.
1: Κατάλαβες, αυτά κάνεις. Καλημέρα, τότε κρατάμε Μαρία για να ξεκουράζουμε το Στάθη που είναι και η Ρακλάκη και να μην έχει βιοποριστικό πρόβλημα. Κατάλαβες, αυτά κλαίγεσαι με τα 5 ταξίδια στην Ευρώπη και στο εξωτερικό κάθε χρόνο. 5 ταξίδια πάει κάθε
0: που
1: χρόνο.
0: Ξέρεις πώς πάω. Θυμάσαι τη διαφήμιση που έλεγε της αεροπορικής εταιρείας: Κανείς δεν ξέρει ότι ταξιδεύεις με 20 ευρώ. Πού ξέρεις πώς πηγαίνω.
1: Πάντως με τα πόδια δεν σας έχω δει να το πηγαίνετε ποδαράτο.
0: Όχι, δεν είπα ότι πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά πού ξέρεις τι χρήματα δαπανώ.
1: Μου έδειξες τα σπίτια που έμεινες στην Αυστρία.
0: Πού ξέρεις, ποιον ξέρω.
1: Μου πες και τι.
0: Ποιος με κάλεσε.
1: Α, σε κάλεσε.
0: Σου είπα την τιμή του booking, δεν σου είπα την τιμή που πλήρωσα εγώ.
1: Δεν μου πες νέα που ο Αυστριακός κόμις σε.
0: Σε νέες περιπέτειες. Σε νέες περιπέτειες.
1: Συγγνώμη, sorry, δεν ήξερα ότι.
0: Λοιπόν.
1: Είχες κάλεσμα.
0: Η πριγκίπισσα Σύση. Πάμε, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πριγκίπισσα Δέσπο.
0: Έτσι.
2: Επιτυχία είναι. Το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explore.

0: Για ατελείωτο το παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
5: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντόλη του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χάρα Λαμπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για διερεύνηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα κάνουν φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Λασίθη. Επιπλέον δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης για τα νοικοκυριά που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών. Καθαρά και αφορολόγητα για όλους θα είναι τα 400 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης που αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι στις 30 Νοεμβρίου, αυξημένη έτη για 250 ευρώ που πήραν πέρυσι. Παράλληλα, διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ξεκάθαρο ότι επιθυμεί να ξαναρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βόρεια Κορέα που διεκόπη τα τελευταία χρόνια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.
6: Easy Sports.
7: Όφη θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρίτιο επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα στη League Face του Europa League. Καλάμάτα ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Νεάπολη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Πολλά γκολ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νίκησε με 8-1 το Πανσεραϊκό στην All Win Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
6: Easy Weather.
7: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα ακυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: 8 και 4 πρώτα λεπτά, αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, κυρίως η κίνηση μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως. Στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπως και η Μεσογείων από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους έχει κίνηση. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Βασιλής Σοφίας μεταξύ πρώην Χίλτον και Συντάγματος, πλατεία Συντάγματος. Η άνοδος του άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Πειραιός από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομονδούρου. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου. και στο ρεύμα προς Πειραιά από την Καλυθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο μέσω Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
9: Γιατί να τα έχεις καλά με τον αδερφό σου?
8: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
9: Ένας από τους λόγους, λοιπόν.
8: Η οικογένεια πρώτα απ' όλα. Καλό είναι να τα έχεις καλά με την οικογένειά σου.
9: Με όλη την οικογένειά σου.
8: Ένας από τους λόγους, έλεγες, λοιπόν.
9: Έρχεται για να μην πάθεις αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά. Σου έρχομαι με Κεφαλονιά.
8: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Σ' άρεσε.
8: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
9: Σου έρχεται.
8: Ωραία ιδέα, δηλαδή. Λέω,
9: ωραία, ωραία. Ανώδυνη, ωραία.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Έγινε, λοιπόν. Πιστεύουμε με έναν τσακωμό δυο αδελφών.

0: Lemon Tree, Fool's Garden, πρωινό Παρασκευή, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Κεφαλονιά λοιπόν, δύο αδέρφια τσακώνονται. Τσακώνονται, ρε παιδί μου, έχουν μια διαφωνία.
0: Εντάξει, πάντα. Πάντα, τώρα.
1: Δεν φτάνουν σε ακρότητες, δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν και ξύλο ή κάθονται.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Αυτό λέω. Ναι. Είναι απλά υπάρχει ένταση, υπάρχει θυμός. Ναι, οπότε ο ένας που είναι λίγο πιο θυμωμένος από τον άλλο, τι αποφασίζει λοιπόν. Τυπώνει ένα κηδιόχαρτο.
0: Τέλειο.
1: Ότι έχει φύγει ο αδερφός του από τη ζωή και το αναρτεί. Τέλειο. Με συγκεκριμένη ώρα που θα γίνει κηδεία. Δεν λέω, μήπως έβαλε και τίποτα που θα πάνε τα. Αντί για στεφάνια, σας παρακαλώ, ναι, ενισχύστε την οικογένεια.
0: Και φωτογραφία στο Instagram ασπρόμαυρη.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Καλό ταξίδι.
1: Το βλέπουν οι γείτονες εκεί πέρα, γιατί προφανώς είναι μια τοπική κοινωνία και κάπως έτσι αναρτώνται τα πράγματα. Τα... Χαμός, παίρνουν τηλέφωνο, τι έγινε, τι έπαθε ο Παναγής. Όλα καλά, ο Παναγής ήταν πολύ καλά.
0: Τέλειο.
1: Ήταν φάρσα τελικά. Και του λέει ο άλλος, θα ξεσπάσω κάπου το θυμό μου. Τι να κάνω, να πάω να του κάσω τα λάστιχα. Να πάω να του πετάξω μπογιά στον τοίχο. Όχι, ρε φίλε.
0: Από το, φτάσω, ναι, ναι, ναι, από το να φτάσω σε ακρότητα, έτσι κάνω κάτι τέτοιο που είναι πιο έξυπνο.
1: Και που στην τελική χρεώθηκα κιόλας.
0: Ξεθυμένο.
1: Χρεώθηκα.
0: Ναι.
1: Για να το τυπώσω αυτό το πράγμα, φυσικά, να φαίνεται φυσικά. Και παληθινό.
0: Φυσικά. Ενδεχομένως χρειάστηκε να το παίξω και λίγο στεναχωρημένος για να ενισχύσω λίγο τη φάρσα σε ένα δύο τηλέφωνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μου βγήκε αυτή.
1: Γιατί εμένα σου λέει η χαρά μου ήταν να τον τσακίσουν στα τηλέφωνα, ναι, να παίρνουν στο σπίτι του καλά. Σε 7 το πρωί
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι πολύ καλύτερη αυτή η εκδίκηση από οποιαδήποτε άλλη, αρκεί να έχεις εκείνη τη στιγμή να μην δράς εν θερμό. Έτσι. Γενικά, ρε παιδί, μάθες κάποιον κάποιος έχει εκνευρίσει. Πόσες φορές έχεις μαλώσει, μπορεί να έχεις λογοφέρει, να έχεις πει δύο κουβέντες παραπάνω, μετά να ζητάς συγγνώμη και να πεις: αν είχα πει αυτό, το οποίο ήταν και λίγο ηρωνικό παράδειγμα, είχα πει αυτή την ατάκα, θα ήταν πολύ καλύτερα, θα μου είχε βγει και από πάνω μου και δεν θα γίνει και όλος αυτός ο χαμός. Και θα του την είχα πει και όπως ήθελα να του την πω. Ενώ να τον ενοχλήσω τον άλλον, όπως σε εισαγωγικά, όπως πραγματικά του άξιζε, χωρίς να γίνει αυτός ο χαμός.
1: Βέβαια, θα σου πω τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ αγαπητός και σπάσαν τα τηλέφωνα. Στο λέω δηλαδή, αν σκέφτεσαι να κάνεις καμιά τέτοια φάρσα, ας πούμε.
0: Θα την κάνω για εσένα που είσαι πολύ αγαπητή και σπάσαν τα τηλέφωνα, ναι.
1: Εντάξει, λέω, μην το κάνεις για τον εαυτό σου, και δεν πάρει κανείς τηλέφωνο.
0: Είναι ωραίο είμαι να βάλω κηδιόχαρτο ότι πέθανα να δω ποιος θα έρθει στην κηδεία μου, αφού ξέρω ποιος θα έρθει.
1: Θα έρθουμε, ρε παιδί μου, αναγκαστικά.
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Αλλά πάλι θα έχουμε μετά νεύρο. Πώς πήγαμε χθες στο πάρτι και έχουμε νεύρο. Μετά θα είχα και εγώ νεύρο του. Αν είναι 11 η ώρα, τώρα πρέπει να πάμε και στο Στάθη. Γι' αυτό προσέχουμε που κάνουμε αυτές τις φάρσες.
0: Sober, Pink για τη συνέχεια.

0: still. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. 8:24 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευής. Easy Breakfast, Ινδία 2.0.
1: Τι έγινε?
0: Εκεί υπήρξε μία σύνοδος ηγετών, η λεγόμενη BRICS. Είναι οι αναδυόμενες αγορές. 10 χώρες είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική. Μεγάλες χώρες. Υπήρξε λοιπόν η σύνοδος των BRICS στην Ινδία. Και ένας ελεύθερος σκοπευτής, ένα μέλος των δυνάμεων εκεί ασφαλείας, απολύθηκε ο άνθρωπος από τη δουλειά του.
1: Γιατί?
0: Διότι ελεύθερος σκοπευτής, ξαναλέω, δηλαδή τοποθετημένο σε ευαίσθητα σημεία.
1: Βέβαια.
0: Για να προστατεύσει τους ηγέτες, με 2 ενδεχομένως και 3 βιντεάκια που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram. Ο επαγγελματίας αυτός, πάνω από όλα ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος υπεύθυνος ήταν και την ασφάλεια, ξαναλέω, ηγετών.
1: Ναι, ωραία.
0: Αποκάλυψε τη θέση του με τα βιντεάκια που ανήρτησε. Το πρώτο βιντεάκι
1: ήταν δίπλα από μια ταμπέλα.
0: Είχε ένα συνάδελφό του μαζί με αυτόν που έδειχνε, είχε σηκώσει ο συνάδελφός του αυτό που φορούσε και φαινόταν το όπλο, αλλά δίπλα φαινόταν και τα κτίρια που ήταν. Και το δεύτερο ήταν ο ίδιος και καλά κοιτούσε μέσα από τη διόπτρα του όπλου. Αλλά όπως κοιτούσε, στο πλάνο φαινόταν όλα τα κτίρια. Οπότε μπόρεσαν πολλοί χρήστες στο social media να καταλάβουν πού ακριβώς βρίσκεται.
1: Δεν έβαλε όμως και πινέζα.
0: Ναι, όχι, δεν έκανε και κοινοποίηση τοποθεσία.
1: Ναι,
0: μην το παρακάνουμε.
1: Θα έπρεπε λιγάκι αυτό να το εκτιμήσουμε. Γιατί τα είχε τα μέσα. Θα μπορούσα, μα ήθελε, να την απο. Και έχασε τη δουλειά του άνθρωπος.
0: Τουλάχιστον έχασε τη δουλειά αυτή της αποστολής. Παραμένει στην υπηρεσία, θα γίνει και εκεί βεβαίως, όπως και σε άλλες χώρες, τώρα ονόματα δεν λέμε, ένορκη διοικητική εξέταση. Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Α, θα μπει εκεί το μαχαίρι στο κόκαλο. Εντάξει, μια χαρά.
0: Προφανώς καταλαβαίνετε ότι εξέθεσε την υπηρεσία, έβαλε την υπηρεσία σε κίνδυνο και τις πρακτικές που ακολουθούν.
1: Λίγο, εντάξει.
0: Την έβαλε. Από την άλλη όμως είχε και πολλά like, θα πω εγώ.
1: Συμβαίνει, ρε παιδάκι μου κιόλας.
0: Συμβαίνει. Κατά τα άλλα, λέει η Σίλβια ότι αυτές οι φάρσες στην Κεφαλονιά είναι διάσημες, ότι και καλά είναι παράδοση.
1: Α, είναι συνήθες. Ήξερα.
0: Ναι, είναι συνήθες. Όσο για το This or That, έχουμε την κορυφαία απάντηση για να κάνεις εκπομπή εσύ μόνη σου ή εγώ μόνος μου και ο άλλος να παίρνει το μισθό του. Ο ΙΕ Διονυσία. 4 μήνες μαζί, 4 μήνες η Μαρία, 4 μήνες ο Στάθης. Μιλάμε, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι κακό.
0: Γιατί, όχι, δεν είναι κακό.
1: Κάτι, ο ΙΕΠΑ, είδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρόσεξε, 4 μήνες ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι,
1: 4 μήνες μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε βγαίνουν και νεύρα. Πόσο πια, δηλαδή θα είμαστε στην ουσία 8 μήνες χώρια.
0: Σιγά, 2 εβδομάδες επιστρέψαμε και έχουμε σκοτωθεί 2 φορές.
1: Ναι, γιατί δεν είχαμε 8 μήνες αποχή, είχαμε μόνο 1 μήνα. Κατάλαβες. Αυτό φταίει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόσεξε, 8 μήνες αποχή.
0: 4 μήνες. Ποιε 4? Όχι, δεν με απασχολεί.
1: Ούτε και εμένα με απασχολεί. Και έτσι αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία. Γιατί δεδομένου ότι 4 μήνες θα έχουμε άδεια, μετά δουλεύουμε και τον Αύγουστο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δουλεύω και τον Αύγουστο. Αν έχω 4 μήνες.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα. 4 μήνες μαζί. Ναι.
1: Ωραία. Ναι, παιδί μου, δουλεύουμε και Αύγουστο μαζί, άμα θέλω. Γιατί φέτος, ας πούμε, δεν άδειασε η Αθήνα. Δεν ήθελαν αυτοί να ακούνε ένα live ραδιόφωνο. Άσε που εκεί θα είμαστε μόνοι μας. Θα παίζουμε μπαλίτσα μόνοι μας. Όλοι οι υπόλοιποι θα παίζουν μουσική. Να το προτείνουμε. Στην ουσία, στην πραγματικότητα, κλέβουμε. Πώς το λένε, κλέβουνε.
0: Κλέβουνε εκκλησία. Ναι, βέβαια. Μεγάλη εκκλησία, Μητρόπολη.
1: Ναι.
0: UB40, Where Did I Go Wrong? Για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο.

0: UB40, Where Did I Go Wrong στο Easy Breakfast.
1: Και για να το φέρουμε πιο λαού-λαού, το σκηνικό, την αλήθεια από την εκπομπή, και θα ήθελα αυτό το πράγμα εσείς που μας ακούτε, μπορείτε και εσείς να σκεφτείτε για τη δικιά σας δουλειά. Είσαστε σε ένα γραφείο, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχετε συναδέλφους. Για δείτε το, μήπως μπορεί να πάρει λίγο δουλίτσα δικιά σου και να λείπεις εσύ ένα διωράκι. Μετά, επιστρέφεις από το διωράκι, παίρνει σε εσύ τη δουλειά του άλλου.
0: Ναι. Και λείπει αυτός ένα διωράκι.
1: Και λείπει αυτός. Δηλαδή, άμα τα βρούμε μεταξύ μας, ναι, γιατί να μην γλιτώσουμε κάτι. Έλεγα λοιπόν ότι, για να το πάμε πιο έτσι μαλακά, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλη την εκπομπή και να ακουγόμαστε και οι δύο. Θα μπορείς δηλαδή σε κάποια ώρα να τα βγάζεις μόνος σου, εγώ με τουαλέτα, ναι, το αντίθετο μετά, και κάπως έτσι να πάει. Πώς φαίνεται?
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο. Άρα σταμάτα να με φωνάζεις κάθε φορά. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Έχεις 40 δευτερόλεπτα. Άσε με να ζήσω τη ζωή μου.
2: Καταρχάς δεν φωνάζω έτσι. Έχεις ακούσει, λέω κακιωτάτη 30 δεύτερα, μεγαλειότατη 40 δεύτερα κτλ. Η ΔΕΗ είναι στην παρέα μας. Το θυμίζουμε, η ΔΕΗ είναι επίσης δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή στη γειτονιά. Η στήριξη ανθρώπων που είναι καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτές είναι ιστορίες της ΔΕΗ. Οι ιστορίες δεν είναι οι δικές της βεβαίως, είναι ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων που προανέφερα και πολλών περισσότερων βεβαίως, που μπορείτε να ανακαλύψετε και να μάθετε περισσότερα στο dei.gr. Σε λίγο
1: επιστρέφουμε με την είδηση που, νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν, και την εύκολη ερώτηση not.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
10: Υγεία. Συνεργείο.
9: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ψήρα! Ξεκόλα!
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: καλό.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Παπ, ένας κιούρος που μιλάει.
1: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
10: Easy. Το Rebel Spray βεβαίως στην παρέα μας. Κλασικά Rebel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και βεβαίως είναι από την Unipharma. Κίνηση στην Αθήνα, πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στην Ποσειδόνος και από το Μοσχάτο και την Καλυθέα προς το Παλιό Φάλιρο, αλλά και από το Παλιό Φάλιρο και το Φαλιρικό Δέλτα προς Μοσχάτο, Καλυθέα και Πειραιά. Μέσω της Μικράς Ασίας, οι δρόμοι του Πειραιά γενικά είναι επιβαρημένοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και οι κεντρικοί δρόμοι, όπως και η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι. Συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Πειραιός προς την πλατεία Ομονίας από την Τεχνόπολη, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, η Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών, η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρου Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, η κάθοδος και ψηλά από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρου Κηφισίας, η Μεσογείο κατά διαστήματα από το ύψος του Χολαργού κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Έχουμε κίνηση στην Ηλιούπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού, στην περιφερειακή του Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα και κατά διαστήματα στο αναδικό ρεύμα της Βάρης Κοροπίου, κυρίως από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων. Είναι η ώρα για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Παρασκευή πρωί από το Easy Breakfast και τη Μαρία Κωνσταντάκη.
11: Πόσα πόδια έχει η 40 ποδαρούσα?
10: 80.
11: Πώς σου ήρθε?
10: Έτσι είπα, 40 επειδή 80.
11: Λάθος. Λοιπόν.
10: Απογοήτευση, ε! Πω, πω! Λες και με ρώτησες τώρα την προπαίδεια και έκανα λάθος.
11: Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχει 40 πόδια και δεν έχει επίσης ούτε 100, γιατί η λατινική ονομασία της Σεντιπέντε της 100 ποδαρούσα. Λοιπόν, γενικώς τις έχουν μελετήσει πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώντας να βρούνε, δεν έχει βρεθεί ούτε μία που να έχει ακριβώς 100 πόδια. Άλλες περισσότερα, άλλες λιγότερα. Κάποια στιγμή το 99 βρέθηκε μία που τα πόδια της ήταν 96, μοναδική στο είδος της από την άποψη ότι τα ζεύη των ποδιών της είναι ζυγός αριθμός. Τα ζεύη των ποδιών σε όλες τις άλλες 40 ποδαρούσες ή 100 ποδαρούσες είναι μονός αριθμός, ο οποίος κυμαίνεται από 15 μέχρι 191.
10: Μάλιστα. Πραγματικά δεν την χρειαζόμουν την πληροφορία αυτή.
11: Ναι, αλλά όμως μπορεί να παίξει όμως σε ένα, πώς το λένε, σε ένα εκατομμυριούχο. Γιατί μπορεί να σου βάλει ζυγούς αριθμούς και ένα μονό αριθμό και να πεις εσύ ότι είναι ο ζυγός. Αν δεν έχει μονό.
10: I just died.
11: Τώρα, όλα τα κύτταρα. They just died.
10: In your arms tonight.
11: This moment. This moment.
10: Olivia Dean αμέσως μετά. So easy to fall. In love, λέει το τραγούδι. Και η εύκολη ερώτηση είναι ότι στο καπάκι.

0: Η Olive Dean, so easy to fall in love, στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής. Έτοιμη βεβαίως για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Να σας δώσουμε και το δώρο από τα Village, το διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας, με τα μηνύματά σας φυσικά στην εύκολη ερώτηση Νότι, η οποία χθες έλεγε ότι το 20% δεν το κάνει παρά μόνο τα φτάσει σε σημείο να μην έχει άλλη επιλογή. Δεν είχαμε σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση ήταν δεν αλλάζει το password του. Οπότε σήμερα θα πάω σε κάτι σχετικά εύκολο.
2: Για πες μας.
0: Πριν από 20 χρόνια δεν είχε σχεδόν κανείς. Τώρα μόνο στις ΗΠΑ, τουλάχιστον μέχρι τότε που διάβασα αυτό που διάβασα, είχε δηλωμένα πάνω από 800.000 τέτοια.
2: Κρεπιέρες.
0: 6981-972-972, το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε, όπως είπαμε, διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας στα Village Cinemas. Εκεί όπου απολαμβάνετε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Κινηματογραφική ψυχαγωγία, βέβαια, στην Ελλάδα σημαίνει Village Cinemas. Υπάρχουν εκπτώσεις και πολλά προνόμια και δώρα με το Village Pass. Και βεβαίως υπάρχει η αίθουσα IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Όχι απλά ταινίες, εμπειρίες μόνο στα Village Cinemas. Ένα διπλό εισιτήριο θα γίνει δικό σας, ανάλογα μετά την κλήρωση βέβαια θα κάνουμε με τα μηνύματά σας. Ξαναλέω ότι πριν από 20 χρόνια δεν είχε σχεδόν κανείς. Τώρα μόνο στις ΗΠΑ είναι δηλωμένα πάνω από 800.000. Δεν είναι η κρεπιέρα, δεν είναι τα όπλα, δεν είναι η τοστιέρα, δεν είναι το τροχόσπιτο που βλέπω εδώ κάποια μηνύματα που
2: έχετε.
0: Ωραία, ωραία, ναι, ωραία. Είδα αυτοκινούμενα που έχετε στείλει εδώ τα πρώτα μηνύματα. Βλέπω βέβαια σωστή απάντηση.
2: Μην στεναχωριέσαι.
0: Δεν στεναχωριέμαι. 10 παρα 5 απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast και φυσικά. Μετά το τέλος της εκπομπής θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Και ο νικητής για το εισιτήριο θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Και δεν είναι απαραίτητο να έχετε βρει τη σωστή απάντηση για να νικερδίζετε. Το λέω αυτό γιατί μου στείλε μια φίλη μια συνομιλία που της είχε έρθει μήνυμα και νόμιζε ότι ήταν spam γιατί είχε κερδίσει εισιτήριο, αλλά δεν είχε απαντήσει σωστά. Δεν έχει σημασία τη συμμετοχή. Το επαναλαμβάνω. Το τονίζω.
0: Daniel Potter, bad day για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Daniel Potter και Bad Day, πρωινό Παρασκευή. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και βεβαίως σας θυμίζουμε το Easy Movie Experience Powered by Day, έτσι.
1: Παιδιά, την άλλη Παρασκευή. 25 Σεπτεμβρίου, σε 9 η ώρα το βράδυ. Επόμενο Easy Movie Experience Powered by Day. Προσέξτε τώρα. Easy 97,2. Day. Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens. Κινηματογραφική εμπειριάρα με την ταινιάρα σου, το φαγητό σου, το ποτό σου και τα luxury seats. Και εννοείται, φυσικά, η ταινία άγνωστη. Πας εκεί πέρα και παίζεις την τύχη σου, αλλά βέβαια είναι όλες ταινιάρες. Αυτή τη φορά λοιπόν θα σας πούμε, σας είμαι στα στοιχείο, ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία, μπες στο soundist.gr κάθετος easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, σε 9 το βράδυ, η προβολή Easy Movie Experience Powered by the...
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Την επόμενη ώρα έχουμε, θα πούμε φυσικά, το Easy Pass για να διεκδικήσετε το Easy Live Experience με τη Celine Dion. Έχουμε δωράκι στο ξεκίνημα της ώρας. Έχουμε την καλή είδηση της ημέρας 9 παρατέταρτο και το Song Me Up στο κλείσιμο. Σύνολα τα υπόλοιπα. Μικρή υπομονή, δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασκοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή πυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπουλού. Σε κλίμα εντάσεις και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορούμενων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Στο μεταξύ, με εντολή του Αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για διερεύνηση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Θα κάνουν φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ανωδική πορεία καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα προσθέθηκαν 46 νέα περιστατικά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. καθαρά και αφορολόγητα για όλους. Θα είναι τα 400 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης που αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι στις 30 Νοεμβρίου αντί για 250 ευρώ που πήραν πέρυσι. Παράλληλα, διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις 11 το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
10: Easy Sports.
9: ΠΟΦ θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρίτιο επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Νίκη με πολλά γκολ για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 8-1 του Πανσεραϊκού στην All-Win Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα. Στις 8 το βράδυ, η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid's.
10: Easy Weather.
9: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε από τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2.
1: Θα δούμε την κίνηση πρώτα πρωινό Παρασκευή. Αυξημένη στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αχαρνών και Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι και τον Πειραιά. Είναι όλα κόκκινα στο χάρτη μας εδώ, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από την Καλυθέα προς το Φαλιρικό Δέλτα και το Παλιό Φάλιρο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου επίσης έχουμε προβλήματα. Η Ποσειδώνος βεβαίως και νωρίτερα από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλιό Φάλιρο επίσης έχει αρκετά αυτοκίνητα. Συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Καλλιρόης και Αρδιτού στην κάθοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Στα δύο Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και Πειραιός προς πλατεία Ομονίας. Η Κηφισία στην άνοδο κατά διαστήματα στο ύψος του νέου ψυχικού και του παλιού ψυχικού. Στην κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείου επίσης στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η Ηλιουπόλεως, η προέκταση της Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο κατά διαστήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δώρο.
2: Δωράρα έχετε, κορίτσια μου και αγόρια μου, γεια σας. Ιντερμετ χαρίζει σε έναν τυχερό ή τυχερή ένα ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set που σημαίνει Luxurious Natural Exfoliating Body Scrub, Body Wash and Moisturizing Cream 2-1 και Moisturizing Body Cream για την απόλυτη εμπειρία περιποίησης και ενυδάτωσης. Γιατί έχετε και το scrub, έχετε και το body wash που περιλαμβάνει μέσα και κρέμα και έχετε και την κρεμάρα. Τι άλλο θέλετε? Luxurious, στέλνετε μήνυμα στο 6981-972-972 το Viber του σταθμού.
1: Νικητής, νικήτρια, θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Roxette για τη συνέχεια. Listen to your heart. So Nick it feels so good αμέσως μετά. Πάντα στον easy. Πάντα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά. Πρωινό Παρασκευή, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Και σε πάω στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο που έψαξα, δεν είναι και μικρό.
1: Έχω
0: δηλαδή.
1: Παίξει.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Έχω παίξει το Αρκαλοχώρι.
0: Δεν είναι μικρό το Αρκαλοχώρι, λοιπόν έχει 4.000 κατοίκους. Εγώ Αρκαλοχώρι νόμιζα είναι σαν τη Λεστιμίτσα που έβλεπα χθες την κυρία μας τη μαμή.
1: Και νομίζω ότι και προορισμό δεν έχει θάλασσα εκεί πέρα δίπλα.
0: Δεν ξέρω αν έχει θάλασσα.
1: Νομίζω έχει θάλασσα και είναι και πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα, τι έχει παίξει στο Αρκαλοχώρι, παράσταση.
1: Τι να έχω παίξει.
0: Καραγκιόζη.
1: Τι να έχω παίξει. Παράσταση είναι και ο Καραγκιόζης.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, είναι θέατρο σκιών όμως. Δεν είναι αυτό που συνηθίζεις να παίζεις.
1: Θέατρο σκιών έχω παίξει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι έκανες, το Χατζιαβάτη?
1: Όχι, όχι. Αντί για τον Καραγκιόζη είχαμε το Στάθη Χριστοφορίδη.
0: Ωραία. Πού τα βρίσκεις αυτά τα εφιέστατα και τα λες.
1: Εκεί
0: λοιπόν,
1: που τα βρίσκεις και εσύ. Πάμε παρακάτω.
0: Αρκαλοχώρι. Χαμό στο αστυνομικό τμήμα του Αρκαλοχωρίου, στην Κρήτη εκεί στο Ηράκλειο. Ένας λέει κτηνοτρόφος,
1: ναι,
0: αφήνει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, mm-hmm, για να πάει στην τράπεζα.
1: Ναι, εντάξει, το κάνουμε αυτό στο χωριό.
0: Αστυνομικοί του λένε, ξαναλέω, δεν είναι και χωριό-χωριό. Έτσι, του λένε αστυνομικοί, μην παρκάρει εκεί.
1: Χωριό είναι, ναι, γιατί?
0: Θα σου βεβαιώσουμε παράβαση.
1: Αλήθεια?
0: Αντιδρά αυτός, αρχίζει να φωνάζει. Βλέποντας οι αστυνομικοί την επιθετική του στάση, τον οδηγούν στο τμήμα για να του βεβαιώσει τις προβλεπόμενες παραβάσεις. Με συγχωρείτε. Εκεί στο αστυνομικό τμήμα αυτός αντιδρά στην προσαγωγή του, αρχίζει να βρίζει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έτσι, να απειλεί και να κλωτσά. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν. Εκεί κάπου ο άνδρας έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αυτός υποστηρίζει ότι ο αστυνομικός τον χτύπησε στο κεφάλι. Με άλλα λόγια, με πολύ λόγο, συνελήφθη ο κτηνοτρόφος, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από το παρκάρισμα στη μέση του δρόμου για να πάει στην τράπεζα.
1: Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να πάρει κάτι από την τράπεζα σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τη σύνταξη, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Ναι, σημασία. Μήνυσε ο κτηνοτρόφος τους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί τον κτηνοτρόφο, ειδικά ένας αστυνομικός δηλαδή, και συνελήφθησαν ο αστυνομικός και ο κτηνοτρόφος.
1: Ωραία. Δεν είχε δύο λοιπόν ο κτηνοτρόφος που τους είπα από την αρχή, μην μου γράψετε κλήση γιατί θα πλέξουμε. Νόμιζαν αυτοί ότι θα γράψουν μια κλήση και την ξεμπλέξανε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στο χωριό.
0: Στο χωρί, από πού είστε, ποιανού είσαι εσύ? Έτσι, καινούριο είσαι εδώ και δεν ξέρει ότι εγώ παρκάρα στη μέση του δρόμου και δεν ξέρει.
1: Ακριβώ. Θέλει να μου κόψει κλήση. Θα φτάσουμε στο τμήμα και θα σου κάνω μήνυση και θα μου κάνει. Δεν το ξέρει κι αυτό. Τώρα εντάξει, την επόμενη φορά θα ξέρει. Μάλιστα.
0: Ποια παράσταση έχει παίξει στο Αρκαλοχώρι τώρα, εγώ αυτό είναι το ρεκόρ.
1: Πολλές περιοδίες. Περιοδίες. Και το Μόλις Χώρισα νομίζω έχουμε παίξει και το Για Όνομα έχω παίξει.
0: Α, περνάει δηλαδή.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Κοίτα να δεις, η Κρήτη γενικώς είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός για παραστάσεις. Γιατί με μία διαδρομή, δηλαδή φτάνοντας κάτω στην Κρήτη.
0: Κάνεις πολλές παραστάσεις.
1: Έχεις πολλές πιάτσες, γιατί είναι ένα μεγάλο νησί.
0: Ντάτι για τη συνέχεια, take me there. Σε λίγο θα σας πούμε το Easy Pass για να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι και να απολαύσετε με τον Easy βεβαίως και όλα τα έξοδα πληρωμένα τη Celine Dion στο Παρίσι.

0: Η Αναστέζια και το Left Outside Alone, πρωινό Παρασκευή στο Νίζη 97,2. Γράψτε λάθος για τη θάλασσα στο Αρκαλοχώρι. Δεν έχει θάλασσα. Κάναμε και ένα λάθος. Ούτε νέος κόσμος έχει θάλασσα. Το βλέπω όμως φιγουράρι, γιατί καιρό έχω να πω τέτοιο θέμα. Στη λίστα του Time Out με τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου.
1: Α, μάλιστα, είχες καιρό, ε.
0: Καιρό είναι η αλήθεια.
1: Είχες καιρό.
0: Αλλά πάει καλά το. Δηλαδή, ενώ ήταν πολύ προβεβλημένο το Κουκάκι ή το Παγκράτη. Mm-hmm. Σε αυτή τη συγκεκριμένη λίστα του Time Out είναι πρώτη, είναι μια περιοχή στη Σεούλ, δεύτερη μια περιοχή στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο, και νούμερο 3 είναι ο Νέος Κόσμος.
1: Τι λες!
0: Ναι, και η στέγη βέβαια του Ιδρύματος Ωνάσης έχει βοηθήσει, αλλά και τα μαγαζιά που έχουν
1: πολύ,
0: ανοίξει.
1: Πολύ, πολύ κόσμο.
0: Πολλά μαγαζιά και εστίαση, αλλά και διάφορα ωραία μαγαζιά. Όπως για παράδειγμα, τώρα δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν θα πω το όνομά του, αλλά έχει, δηλαδή στο άρθρο το διάβασα ότι στο Νέο Κόσμο έχει ένα μαγαζί που πουλάει μεταχειρισμένη σε πολύ καλή κατάσταση παλιά παιχνίδια της δικής μας γενιάς. Δηλαδή την Παταπούφα είδα.
1: Μα την Παταπούφα. Κάτι από εκεί για τα παιδιά
0: κάτι
1: σου.
0: Κάτι διαβολάκι. Όχι, χθες που είδα το άρθρο είδα ότι αναφέρει το μαγαζί αυτό και μπήκα να το δω που είναι και τι ακριβώς έχει
1: τα
0: μέσα.
1: Τα πάει για το παιδί, στο ίδιο παιδί.
0: Έχει κάστρα
1: παιχνίδι
0: και πολλοί ορκητές. Μπορεί να πάρω, δεν ξέρω. Τώρα με πιάνει απροετοίμαστο. Μπορεί να πάρω, ναι.
1: Όχι, μπορεί να πάρει. Μη λες ψέματα. Κοίταξε κάτω. Και αν ήταν εδώ ο Κατερινόπουλος, είχε βάλει μέσα γιατί λες ψέματα. Σιγά μην πάρει πριγκιπέσαι σου μεταχειρισμένο. Δεν το έχει εσύ με το μεταχειρισμένο. Καταρχά, αγοράζει τίποτα μεταχειρισμένο.
0: Σε καλή κατάσταση, αμά είναι.
1: Ρούχα έχει αγοράσει ποτέ?
0: Όχι. Ρούχα δεν έχω αγοράσει ποτέ μεταχειρισμένο.
1: Άρα τι έχει αγοράσει μεταχειρισμένο?
0: Αυτοκίνητο.
1: Καλά.
0: Τι άλλο να πάρω μεταχειρισμένο? Τι έχεις πάρει μεταχειρισμένο? Πες μου τι έχεις αγοράσει εσύ για να μου δώσεις. Όχι,
1: έχω
0: γιατί
1: αγοράσει ρούχα.
0: Όχι,
1: έχω αγοράσει αυτοκίνητο, δηλαδή το έχω πληρώσει εγώ.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχεις αγοράσει τίποτα.
0: Καλά, γενικά. Ναι.
1: Okay. Ναι. Okay. Έχω αγοράσει ρούχα, έχω πάρει παπούτσια μεταχειρισμένα. Αμέ. Που μπορεί να ήταν από μια φίλη μου ή οτιδήποτε.
0: Εντάξει, από μια φίλη σου,
1: όχι. Όχι, τα έχω πληρώσει.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν έχω πάρει μεταχειρισμένο. Και ρούχα και παπούτσια καθόλου δηλαδή. Όχι, τα αγαπώ. Δεν έχει κάτσει. Δεν... Αν και είναι πολύ μόδα τώρα τα καταστήματα που πουλάνε μεταχειρισμένα βίντεο.
1: Ναι, γιατί είναι και βιωσιμότητα, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι. Εγώ δηλαδή έχω πάρει κάτι πράγματα καταπληκτικά σε δεύτερο χέρι. Mm-hmm. Τα οποία είναι κάτι πανοφόρια. Δεν σου λέω ότι θα πάω να πάρω το μακό. Γιατί ούτε και εγώ το δικό μου το μακό δεν θα το δίνω, ας πούμε, για να το πουλήσω. Ναι, ναι, ναι. Κάτι πανοφόρια που δεν τα βρίσκεις.
0: Ένα δερμάτινο, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε που δεν αγοράζω δερμάτινο, ας πούμε, και που υπήρχε αυτό ήδη. Ναι. Ή μια γούνα.
0: Ναι.
1: Όχι κανονική, από τις άλλες.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Okay.
1: Σου πάρω κάτι μεταχειρισμένο για τα γενέθλιά σου.
0: Μια μεταχειρισμένη ευχή πάρε μου.
1: Σου πάρω κάτι μεταχειρισμένο. Δεν ξέρω τι είναι μεταχειρισμένο, το κάνω ωραίο, το έργο όλα αυτά. Δεν θα έχει απλά κάρτα αλλαγή.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλώς δεν έχει κάτσει. Δεν θα έχει κάρτα αλλαγή, γιατί θα πει το φτιάξει με τα χεράκια σου. Είναι προσωπικό δώρο.
1: Μπράβο, δεν σου πάρω ένα πλεκτό.
0: Πάλι φιλαράκια. Κάνε μου, όπως είχε κάνει ο Τζόι, που είναι και αυτό ο οποίο σαν εσένα, μια δραματική ανάγνωση ενός παιδικού παραμυθιού που είχε κάνει, ή κάνε μια δραματική ανάγνωση του Αστερίξ, α πούμε, που μου αρέσει εμένα ή κάτι τέτοιο.
1: Για δώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να σα μαζέψω στο σπίτι σα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: 12 ώρα το μεσημέρι και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ωραίο.
0: 9 να μα μαζέψει το πρωί.
1: Εκείνη είναι η ώρα.
0: Γενέθλια. Δεν θα έχουμε εκπομπή. Είναι το δικό μου δώρο σε σένα.
1: Σωστό.
0: Έλτον Τζον για τη συνέχεια για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. I'm still standing.

0: Elton John, I'm still standing στον Easy 97,2. Θυμίζουμε το Easy Live Experience, το οποίο θα σας στείλει το Σάββατο 22 Μαΐου, αυτή τη φορά στο Παρίσι, για να απολαύσετε ζωντανά τη μοναδική Celine Dion, η οποία επιστρέφει στην σκηνή. Και μπορείτε βεβαίως να διεκδικήσετε αυτό το εκπληκτικό δώρο μαζί με ένα φίλο ή φίλη με την φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο soundist.gr, κάθετος Easy 972. Το Easy Pass για σήμερα, γιατί χρειάζεται το Easy Pass και είναι διαφορετικό κάθε μέρα. Και το ανακοινώνουμε εδώ στο Easy Breakfast, είναι η λέξη σκηνή.
1: Τι σκηνή? Α, σκηνή.
0: Η σκηνή, πάνω,
1: η σκηνή.
0: Το stage.
1: Που τραγουδάει, η πίστα.
0: Ναι.
1: Όχι το σκηνή.
0: Όχι το σκηνή.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Η σκηνή.
1: Γιατί δύο είπες σκηνή.
0: Είπα σκηνή.
1: Δεν έβαλες το άρθρο. Οπότε τώρα κάποιος μπορεί να μπερδευόταν. Σήμερα μπορεί να μπερδευόταν.
0: Μία φορά βγήκαμε. Έχουμε καταστρέψει μια εκπομπή σίγουρα, ενδεχομένως και ευτυχώς είναι Παρασκευή. Σκέψου να είχαμε βγει τύπου Δευτέρα, γιατί γίνονται και κάτι καλέσματα Δευτέρα, για να μπορούν όλοι οι ηθοποιοί και τα λοιπά.
1: Καταστράφηκε η ζωή σου. Όχι, άρα είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, σκηνή Easy Pass για σήμερα, soundist.gr, κάθετος Easy 972, Celine Dion στο Παρίσι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η κλήρωση στο Easy Breakfast.
1: Η σκηνή, γι' αυτό μην το γράψετε λάθος και δεν πιάστη. Και ο ήλιος, ο ήλιος, αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Η αντιλιακή προστασία χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνινη ασυναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμελου. Με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπλευμα. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Ιντερνετ. Και αφού βάλεις την αντιλιακούλα σου, μετά συνεχίσεις το υπόλοιπο beauty routine σου.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση. Έχουμε βεβαίως την καλή είδηση της ημέρας και το Song Me Up για να κλείσουμε σήμερα που είναι Παρασκευής.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
15: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, 10 παρα 25 πρωινό Παρασκευής. Και τι είναι το μενούρα AI της Contact Pigeon? Είναι ένας νέος ψηφιακός shopping assistant, ένας βοηθός ψηφιακός, ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Οι πελάτες μπορούν κάλλιστα να συνομιλούν μαζί του, να του πούν τι ψάχνουν, να ζητήσουν προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνουν επιλογές ή να μάθουν περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως θα έκαναν ακριβώς και σε ένα φυσικό κατάστημα. Το μενούρα AI της Contact Pigeon μπορεί να βοηθήσει σε καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Γενικά να βοηθήσει με τα πάντα. Αν θέλετε να δείτε μια εφαρμογή του μενούρα AI στην πράξη, μπορείτε να μπείτε στο τοφαρμακείο μου.gr. Εκεί να βρείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε για τη σεζόν που ξεκινά και ταυτόχρονα θα βιώσετε αυτή την εμπειρία του ψηφιακού shopping assistant που παρέχει βεβαίως, όπως είπαμε, το μενούρα AI της Contact Pigeon. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα είναι πολύ αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο από το παλιό Φάληρο προς το Φαλιρικό Δέλτα και από εκεί προς το Πειραιά. Δηλαδή όλο το κομμάτι αυτό της Ποσειδόνος, ο χάρτης μας το δίνει κόκκινο. Και στο άλλο ρεύμα προς Φαλιρικό Δέλτα, από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και λίγο πριν, μέχρι και περίπου το ύψος της Θησαίως, έχει επίσης μποτιλιάρισμα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ακτή Κονδύλια, ακτή Ποσειδόνος, Κόνωνος, Γούναρη, Αλιπέδου κλπ. Κεντρικότερα έχουμε προβλήματα από το Φίξ και πάνω στη Συγκρούπου στο κέντρο της Αθήνας, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Καλυτερεύει η Κηφισίας με μικροκαθυστερήσεις από την Κατεχάκη προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παραμένει επιβαρημένη η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη Λένορμαν. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα δηληστήρια. Αυτά.
1: Έρχεται η καλή είδηση της ημέρας που πραγματικά είναι αρκετά αισιόδοξη, θα έλεγα. Αρκετά αισιόδοξη και αφορά στη χώρα μας.
0: Μέχρι τότε, Sia, Unstoppable και Sir, The Soup Soup Song, τώρα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.

0: Η Σία λοιπόν και το Unstoppable στο Easy Breakfast. Τελευταίο ημίωρο πρωινό Παρασκευής. Είναι η ώρα για το καλό νέο, η καλή είδηση της ημέρας.
1: Αισιόδοξα σχετικά τα νέα σε σχέση με την φωτιά της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Διότι τις τελευταίες μέρες της φωτιάς, όταν είπαμε κράτησε 16-17 μέρες, έτσι, ενώ είχε τεθεί πλέον υπό μερικό έλεγχο, επιστήμονες του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, μαζί με τα μέρη Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, κάνανε μια αυτοψία και είδανε λοιπόν τι έχει καεί. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα, όμως η έκταση που επηρεάστηκε. Όμως η εικόνα αυτή δεν είναι ομοιόμορφη, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης η φωτιά κινήθηκε κυρίως στην επιφάνεια, καίγοντας δηλαδή επιφανειακή βλάστηση και νεκρά ξυλώδη ή φυλώδη υπολείμματα στο έδαφος. Είχαν κάνει και κάποια έργα διαχείρισης καύσιμης ύλης από το αρμόδιο του δασαρχείου. Πόσες φορές το έχουμε πει τα δασαρχεία ότι θα έπρεπε να έχουν τον έλεγχο των δασών. Τέλος πάντων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί να κάνει και. Καταλαβαίνεις, μέσα σε πολλά
0: σχετικά,
1: εισαγωγικά.
0: Φυσικά, γι' αυτό λέμε σχετικά.
1: Και καλό για την ανανέωση του δάσους. Οπότε θέλω να πω, κινηθήκαμε σε καλά επίπεδα. Υπάρχουν εδώ 1.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία εκεί κινήθηκε η φωτιά στις κόμες των δέντρων. Η κόμη είναι το πάνω μέρος εκεί που υπήρχαν τα φύλλα, τα βλαστάρια, τα φρούτα, οι καρποί.
0: Ουσιαστικά τα κατέστρεψε.
1: Που στην ουσία εκεί είναι το εργοστάσιο του δέντρου, διότι εκεί γίνεται όλη η φωτοσύνθεση με τη χλωροφύλλη. Όμως και εκεί υπάρχουν γύρω-γύρω περιοχές οι οποίες έχουν παραμείνει ως ήταν και υπάρχει και ένδειξη ζωής. Το μεγαλύτερο εννοώ ζώων, ένδειξη ζωής. Ότι μπορούν δηλαδή, που σημαίνει δηλαδή ότι αν δώσουμε το χώρο χωρίς κατευθείαν αναδάσωση και παρακολουθούμε τη φύση, μπορεί να ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα. Θα παίξει μεγάλο ρόλο αν θα έχουν έντονες βροχοκοπτώσεις εκεί πέρα, γιατί αν διαβρωθεί το έδαφος θα υπάρχουν προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στην κορυφογραμμή, η αλήθεια είναι, που εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ σπάνιο είδος δέντρου, το ρόμπολο, το οποίο το βρίσκεις μόνο στη Βόρεια Πίνδο και στη Βόρεια Ελλάδα, που εκεί μείναν λίγα δέντρα όρημα άκαυτα. Που όμως και εκεί θέλει την παρακολούθηση, δεν μπορείς να κάνεις αναδάσωση και εκεί η κορυφογραμμή έχει καταστραφεί. Όμως, σου λέω, το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι παρόλο ότι έκαιγε τόσες μέρες και ήταν τόσο μεγάλη,
0: ναι,
1: επειδή ακριβώς ήταν πολύ πυκνό το δάσος, δεν έβλαψε πολύ μεγάλο μέρος των δέντρων και της φύσης. Ούτε επηρεάστηκε, δηλαδή και η ζωή,
0: η πανίδα.
1: Η πανίδα ακριβώς συνεχίζει και υπάρχει. Οπότε με μια σωστή παρακολούθηση και μερικές αναδασώσεις μπορεί να πάει καλά.
0: Σλιμάν, Mona Moore, και σε λίγο επιστρέφουμε για να κλείσουμε το Easy Breakfast, να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι και βεβαίως να ολοκληρώσουμε με το σημερινό Song Me Up, που είναι έτσι ένα disco rock τραγούδι. Όχι ότι δεν παίζει και πολύ συχνά, αλλά έχει να κάνει και με κάτι που έγινε σαν σήμερα δηλαδή. Οπότε επιλέξαμε να κλείσουμε με το μου. Τι ήταν τώρα αυτό το.
1: Τι έκανα, ακούστηκε. Ήταν η σκέψη μου, συγγνώμη.
0: Όχι μόνο ακούστηκε, εγώ είδα και τη φάτσα. Αλλά το παραβλέπω και πάω παρακάτω.

0: Σλιμάν και Μοναμούρ στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής. Επειδή μας στείλετε μηνύματα για να έχουμε σταθεί σεισμό, και μπήκα τώρα στο site του βραβευμένου εδώ. Λέει σεισμό στην Εύβοια μεγέθους 4,2 ρίχτερ, αισθητό σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Εμείς φυσικά δεν πήραμε
1: όπως. Δεν καταλαβαίνουμε, παιδιά, άνιωθοι. Κουνηθήκατε εσείς.
0: Γιατί μας έχουν στείλει 2-3 μηνύματα. Φαντάζομαι ότι. Και να λέει έγινε αισθητό σε διάφορες περιοχές της Αττικής, Εύβοια, ενδεχομένως στα βόρεια προάστια. Μπορεί εδώ, Μαρούση, μπορεί.
1: Μπορεί να είναι πολύ καλά τα κτίρια μας, να είναι καταδυναστικά.
0: Ναι, μπορεί να είμαστε πολύ.
1: Α, είμαστε και στο υπόγειο,
0: ήδη. Άνιωθοι εμείς.
1: Ναι. Επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, τα σπυράκια επιστρέφουν κι αυτά. Δεν αγχωνόμαστε, γιατί υπάρχουν τα Acnofix Patches, Pimples and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά της ακμής, μέσα αλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες.
0: Α, στη μεταμόρφωση λέει κούνησε για τα καλά. Okay. Λοιπόν, Εύη, είπαμε 4,2 από ό,τι λένε εδώ οι πρώτες πληροφορίες. Πάνω από 20 χρόνια δεν είχε σχεδόν κανείς, τώρα μόνο στις ΗΠΑ. Της Αμερικής τώρα. Τότε που διάβασα, δηλαδή, που ανέβηκε αυτό που διάβασα, υπήρχαν δηλωμένα πάνω από 800.000. Η σωστή απάντηση ήταν drones. Και αρκετοί του βεβαίως τη βρήκατε drones. Τη σωστή απάντηση. Με άλλα λόγια, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να δώσουμε την σκυτάλη, όπως λέμε ραδιοφωνικά, στη Μαργαρίτα Λοΐζου.
1: Καλή είναι Παρασκευή!
0: Είναι Παρασκευή, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε, να περάσετε τέλεια. Πρώτα Θεό, Δευτέρα πρωί θα είμαστε εδώ. Σημερινό Song Me Up το έχουμε αφιερώσει στους Kiss, ένα τραγούδι τις μεγάλες τους επιτυχίες. Σαν σήμερα το 1983, στα πλαίσια της προώθησης του τότε άλμπουμ που θα κυκλοφορούσαν με τίτλο Lick It Up, πρωτοεμφανίστηκαν οι Kiss χωρίς make-up. Για πρώτη φορά είδε ο κόσμος, ναι, πώς είναι το συγκρότημα, χωρίς το διάσημο make-up τους. Βεβαίως αργότερα, μετά από χρόνια, το επανέφεραν. Αλλά σαν σήμερα το 83 ήταν η πρώτη τους εμφάνιση χωρίς make-up. I was made for loving you.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά

0: να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStorm μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό συνεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience powered by DAY.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Να δω

0: πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σεισμός μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Εύβοια, 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αγίας Άννας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Στο Εδόλιο, το μεικτό έργο του Αφετίου Αθηνών οδηγήθηκε νωρίτερα η Ρούλα Πισπυρίκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές, από το οποίο εξήλθε κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι. Ανωδική πορεία καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα προσθέθηκαν 46 νέα περιστατικά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Επιπλέον, δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης για τα νοικοκυριά, που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.
4: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Brooks στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απόψε στις 9:15 το βράδυ, παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα. Στις 8 το βράδυ η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει την Real Madrid. Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν ακούω γκρίνιες, δεν ακούω τίποτα. Και κάτι να μην πηγαίνει καλά, εντάξει, έχουμε να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, οπότε σίγουρα κάποιες ανάσες θα τις πάρουμε ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα η μέρα θα είναι λιγάκι πιο ζεστή από τις προηγούμενες, καθώς τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 30 ακριβώς, όπως μας είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων. Μέχρι τη μία μένουμε μαζί. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Τζον Όσμπορν έρχεται, Λιούις Καπάλντι έρχεται. Τώρα Modern Talking εδώ στον Easy.

John Osborne, αυτό είναι το One of Us. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είπαμε χθες, πολύ όμορφα γυναικεία ονόματα γιορτάζανε. Η Σοφία, η Αγάπη, η Πίστη, η Ελπίδα. Αν δεν είπατε τα χρόνια τα πολλά, παρακαλώ να επανορθώσετε. Και σήμερα όμως ένα πολύ όμορφο γυναικείο όνομα έχει την τιμητική του, καθώς σήμερα γιορτάζουν η Αριάδνη αλλά και η Αριάννα. Μαζί με τα ονόματα αυτά θα πούμε χρόνια πολλά και στον Κάστορα αλλά και το Ρομήλο. Τώρα, αν κινείστε κάπου στο Πειραιά, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονα προβλήματα, να πούμε, και στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνα, τα οποία ξεκινούν από το Νέο Φάληρο και φτάνουν σχεδόν μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, προβλήματα εκεί, επίσης στο Νέο Φάληρο, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Κάποιο μπλοκάρισμα μεγάλο υπάρχει στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά και περιμετρικά στο λιμάνι. Ένας χαμός. Γενικά στην περιοχή σήμερα δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πάμε στη λεωφόρο Αθηνών, όπου θα ταλαιπωρηθείτε από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά, επίσης θα πω ως συνήθως. Ενώ στο Κηφισό, στο ρεύμα προς βόρεια, τα προβλήματα ξεκινούν από τη Λένορμαν και φτάνουν περίπου μέχρι την Αχαρνών. Τα έντονα προβλήματα που υπήρχαν λίγο πριν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, φαίνεται να εξομαλύνονται. Είναι αρκετά πιο περιορισμένα εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ενώ στο κέντρο υπάρχουν θεματάκια αυτή την ώρα στην Καλλιρόης, την Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και στη Βασιλής της Αμαλίας. Τι να πούμε, η ζωή μας δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Και σε γενικές γραμμές, παρόλα αυτά που σας είπα, νομίζω ότι και τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Alex Warren και Ordinary έρχεται αμέσως τώρα από τους No Doubt. Αυτό είναι το It's My Life, εδώ στον Easy 97,2.

Είμαι Samantha Fox φυσικά και αυτό είναι το All Time Classic Touch Me εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σύμφωνα με τους αγαπημένους μας μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να οργανώσουμε κάποιο ίσως τελευταίο μπανάκι στη θάλασσα, γιατί τα τριαντάρια επιστρέφουν, ενδεχομένως και λίγο πάνω από τους 30 να φτάσουν τα θερμόμετρα στην Αττική. Και αυτή η συμβουλή έρχεται γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον από Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, και από ό,τι επίσης φαίνεται μέσα στα μέση της επόμενης εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 24 με 25, δηλαδή κάτι τύπου 15-25, οπότε νομίζω ότι αυτές πια οι θερμοκρασίες δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο για να κάνουμε τις βόλτες μας στις παραλίες, εκτός αν είστε χειμερινοί κολλημητές, δεν ξέρω, εκτός αν αντέχετε, εκτός αν τέλος πάντων είστε τόσο πολύ σκασμένοι που οπωσδήποτε θέλετε να πάτε. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μας συμβουλεύουν να το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί θα είναι ωραιότατο, θα είναι ζεστό και νομίζω ότι επιβάλλεται να το απολαύσουμε. Σε λίγο Νέλη και Kelly Rowland, άμεσα τώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Είναι το As It Was, εδώ στο Easy 97.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά γύρω μας ήδη έχουμε πιο πολύ ματζέντα από ό,τι συνήθως, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα, ενώ η Telekom να πούμε ότι δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνουμε περισσότερα φυσικά στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική, με ξεχνάει η δέσποινα Κρητικού και σταματάς εσύ και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
3: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
2: Γιατρέ
3: τι
2: μου,
3: όνειρο είναι
2: γιατρέ
3: αυτό.
2: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
3: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
2: Και δίπλα εγώ.
3: Δίπλα, όχι, σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
11: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
10: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Είναι η Μαρία Μένα και το Just Call Me στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι, θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού. Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους

0: 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπόλου, νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί εκτείναξη της τιμής των καυσίμων, καθώς η αμόλυβδη καλπάζει πλέον κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές ξεπερνά ακόμη και τα 2,30 ευρώ και στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί περίπου 19% μέσα σε ένα μήνα. Την απόλυτη διαθεσιμότητά της στις αστυνομικές αρχές εξέφρασε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μετά την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε σε έρευνα στο σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή στη Βούλα. Σημαντικές παραβάσεις σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, αισθητικής ευεξίας και εναλλακτικών θεραπείων έχει εντοπίσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους εκατοντάδες ελέγχους που έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σήμερα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DETE, για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική για την προμήθεια του πλέον προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο, κυρίως για τον κίνδυνο να αποκτήσει η Κίνα πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία μέσω της Σαουδικής Αραβίας.
7: Easy Sports.
8: Νίκη με πολλά γκολ για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 8-1 του Πανσεραϊκού στην Allwyn Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Όφη θριάμβευσε με 2-0 στο Παγκρίτιο επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα στη League Phase του Europa League.
7: Easy Weather.
8: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Παρασκευή σήμερα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Σε περίπτωση που αυτή η εβδομάδα σας ταλαιπώρησε λιγάκι, έχει φτάσει αυτή η μέρα που πια μπορείς να πεις ότι ναι, θα πάρω μία ανάσα. Και αν δεν την πάρεις σήμερα, θα την πάρεις αύριο. Και αν δεν την πάρεις αύριο, τότε την Κυριακή θα την πάρεις σίγουρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 30, ενώ σήμερα δεν ξεχνάμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Αριάδνη και την Αριάννα. Σε λίγο Αντέλ, σε λίγο Μάικλ Τζάκσον, αμέσως τώρα από τους Queen, You Don't Fool Me, εδώ στον Easy.

Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου συνεχίζεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως. Γι' αυτό, αν δεν έχετε κάνει ακόμα τη βόλτα σας, πρέπει οπωσδήποτε να το βάλετε στο πρόγραμμα. Στο πεδίο του Άρεως, λοιπόν, θα βρούμε 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ενώ εκεί θα απολαύσουμε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαδραστικά, εκπαιδευτικά δρόμενα, εργαστήρια για παιδιά και πολλές εκπλήξεις, και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Το φετινό αφιέρωμα έχει τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο» και αναδεικνύει το βιβλίο ως οδηγό γνώσης, δημιουργίας και κοινωνικής ευθύνης για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Η καρδιά του πολιτισμού, λοιπόν, χτυπάει στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη του Easy 97,2 και δεν θα χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας έως τις 20 του μήνα, δηλαδή μέχρι την Κυριακή. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams, τώρα Delta Goodrem.

Μπελίντα Καρλάιλ, Λούνα στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Και έτσι λοιπόν, με το επόμενό μας Easy Live Experience, σας στέλνουμε για να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και φυσικά μιλάμε για τη Σελίν Ντιόν, η οποία έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει να τη δείτε από κοντά. Αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου, όπου θα βρεθείτε στο Παρίσι, σε αυτή την τόσο όμορφη πόλη. Και αυτό θα το κάνετε φυσικά με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, και έτσι θα ζήσετε αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία, ακούγοντας live τη Σελίν Ντιόν να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / season72, εκεί όπου σας ζητηθεί βάζετε και το Easy Pass, το οποίο σήμερα είναι η λέξη σκηνή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer, για τη συνέχεια.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε πάνω μας όλη την πίεση της εβδομάδας που αφήνουμε πίσω μας. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, όλα αυτά μας πνίγουν ώρες-ώρες και λογικό κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνουμε στην άκρη τα σημαντικά. Και ποια είναι αυτά? Η φροντίδα του εαυτού μας. Γι' αυτό και η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up αλλά και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Και εσείς αυτό που θα κάνετε είναι να εστιάσετε στον εαυτό σας και στην υγεία σας. Μαθαίνουμε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάγκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθη τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Εθερικά.
6: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες πληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του Σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
21: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
20: Cleansed. Προπόληση more.com.
22: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είναι η Τζούση Φεραίρη και το Non-Discord Dharma IDM στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία. Από αρχαιοτά των χρόνων, οι άνθρωποι έχουν βρει χιλιάδες τρόπους επικοινωνίας, καθώς η ανάγκη για σύνδεση ήταν πάντα η ίδια. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μας συνδέσει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το ΟΜΙΚΤΟΡΚΟ το εφετείο της Αθήνας η δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υποθέση του θανάτου της κόρης της Τζορτζίνας. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης Βάσος Πανταζή. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Στις επόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Την απόλυτη διαθεσιμότητά της στις αστυνομικές αρχές εξέφρασε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μετά την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε σε έρευνα στο σπίτι του δημοφιλού τραγουδιστή στη Βούλα. Σημαντικές παραβάσεις σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, αισθητικής ευεξίας και εναλλακτικών θεραπείων έχει εντοπίσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους εκατοντάδες ελέγχους που έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία από τις αυτοψίες των επιθεωρητών που έδωσε η ανεξάρτητη αρχή με αφορμή το ζήτημα με τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους των ιδιωτικών δομών υγείας που ανέκυψε από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη επιβεβαιώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό το σχετικό προβληματισμό των τελευταίων ημερών. Μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να μένεται χωρίς να διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση.
13: Easy Sports.
12: Το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφήβων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας Beach Sprint που διεξάγεται στη Λαλή Νέα της Ισπανίας. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στη διοργάνωση και το έκτο διεθνές χρυσό του Μουσελίμη μέσα στο 2026. Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπρουκ στο Telekom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απόψε στις 9 και 4 το βράδυ.
13: Easy weather.
12: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα απνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ζοζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημεράκι Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων κάθε μία από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Δύο τυχεροί και σήμερα θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno. Μείνετε μαζί μου γιατί θα σας πω ακριβώς πώς θα το κάνετε αυτό. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι κατά το οποίο θα σας κάνω μία πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα και εσείς θα μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy. Αμέσως τώρα, Fry Height και Every Time εδώ στον Easy 97,2.

υπέροχος Robbie Williams. Αυτό είναι το She's the One. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι, η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα. Αυτό είναι το 107ο κατάστημά της. Η έναρξη έγινε το καλοκαίρι στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Και εκεί έφερε μαζί και έναν ολόκληρο κόσμο η Pizza Fan από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, αλλά είναι και μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές, όλα αυτά συμβαίνουν στο νέο κατάστημα της Pizza Fan στη Δραπετσόνα. Καλή αρχή λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε πώς θα διεκδικήσετε εσείς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση και εσείς θα μου στείλετε τη σωστή απάντηση στο Viber του Easy, το οποίο είναι το 6981-972-972. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς λέγεται η κλασική πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό. Ποια είναι αυτή η πάρα πολύ απλή πίτσα που την προτιμάνε και τα παιδιά? Και να δώσω και μια μικρή βοήθεια, μπορείτε να γράψετε απλά το όνομά μου και να μου το στείλετε στο 6981-972-972 στο Viber του Easy. Καλή σας επιτυχία και φάιτε Moonlight για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

What a feeling, Irene Cara, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό ακριβώς θα σιγοψιθυρίζουν οι άνθρωποι που θα βρεθούν στην υγειά μας σε μία από τις συναυλίες της Celine Dion στο Παρίσι, καθώς ο Easy ακριβώς αυτό σας προσφέρει με το Easy Live Experience. Σας στέλνουμε να δείτε τη Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις, και αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου, οπότε και θα βρεθείτε στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά αυτήν την ανεπανάληπτη εμπειρία. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / season72. Εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε το Easy Pass της ημέρας όπου σας ζητηθεί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast και το Easy Pass της σημερινής ημέρας είναι η λέξη σκηνή. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι όποιος βρεθεί εκεί πραγματικά θα περάσει αξέχαστα. Σε λίγο Travis και Sing, αμέσως τώρα είναι η Miley Cyrus με το Flowers εδώ στον Easy.

0: Ό,τι πρέπει για Παρασκευή είναι το Walking on Sunshine. Έρχεται το τραγούδι αυτό, σε παίρνει από το χέρι και σου λέει: όχι, δεν θέλω να έχεις μούτρα, θα είσαι χαρούμενος. Όλα θα πάνε καλά. Είναι το μεσημεράκι λοιπόν της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το Titanic, an Immersive Voyage, μία διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη φυσικά στο πιο διάσημο υπεροκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση, να ξέρετε, δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού και βέβαια στη συνέχεια την αγωνία της σύγκρουσης έως τη σιωπή του ναυαγίου. Μία εμπειρία λοιπόν που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρία και τη συναισθηματική αφήγηση. Να σας πω ότι το Titanic An Immersive Voyage έχει παρουσιαστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού, προσελκύοντας περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Οπότε από 12 Οκτωβρίου δεν χάνουμε την ευκαιρία για να ζήσουμε αυτήν την μοναδική immersive εμπειρία. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
3: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
2: είπες, μπορεί και να είσαι.
3: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τα άκουσες.
2: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
3: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
2: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
3: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώ κυνηγάνε τώρα. Ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
2: Ναι, από τα δικά σου παιδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
14: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
13: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
19: Τα σχολεία ξεκινούν. Βέβαια. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Είναι η Λίωνα Λιούις και αυτό είναι το Bleeding Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στην παρέα μας είναι και η Jukebooks, δηλαδή η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Και εκεί μπορείτε να ακούσετε όλα αυτά τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια άλλη στιγμή. Και τώρα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Μπαίνετε λοιπόν στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ μόνο θα σας πω ότι από 9,90 μπορείτε να έχετε την προσφορά μόνο με 4,99 το μήνα και έτσι να ακούσετε όλα αυτά τα βιβλία που συνέχεια αναβάλλετε να διαβάσετε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε. Και αμέσως μετά η αγαπημένη μας Δέσποινα Κρητικού στη θέση του Νίκου Μάντζου και σήμερα μας κρατάει συντροφιά έως τις 8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και τη Δευτέρα θέλω να πιστεύω με ωραία ανανεωμένη διάθεση θα είμαστε και πάλι εδώ παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 10 αμέσως μετά το Easy Breakfast. Να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy

0: 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
2: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
1: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο match?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, 24 ώρα μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση εν αναμονή και των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα συμπεριληφθούν και θα ολοκληρώσουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μέσα στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας ήταν και η κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου από το σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του Μαζονάκη, αλλά δεν έχει ανοιχτεί, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημόγλιδου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, όπως είπε, να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 το μεσημέρι σταθμή Μετρό, Κορυδαλός και Μανιάτικα, λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείδωσε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
12: Easy Sports.
1: Το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφήβων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας Beach Sprint που διεξάγεται στη Λαλή Νέα της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουρκ στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απόψε στις 9 για τετάρτο το βράδυ, παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα.
12: Easy weather.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική, παροδικές νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Είσαι 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή επιτέλους, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τώρα και για τις 3 επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αφού πρώτα πούμε και τα νέα μας. Μάλλον παράλληλα θα γίνονται αυτές οι δράσεις. Εύχομαι να είστε καλά. Πότε πήγε Παρασκευή? Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα σαν να κύλησε πολύ γρήγορα, ή είναι η δική μου αίσθηση και μόνο, δεν ξέρω. 69 89 972 972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. Και το Instagram του Easy φυσικά είναι ανοιχτό. Και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία, και εκεί με βρίσκετε. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ωραίο ξεκίνημα κάνουμε για εκπομπή Παρασκευής. Με άμπα ξεκινάμε. Gimme, gimme, gimme λοιπόν. Εδώ στον Easy, καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Please forgive me και Brian Adams. Μεσημέρι Παρασκευής στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που σας έχουμε τα καλύτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει ακόμα ένα φανταστικό Easy Live Experience για εσάς. Αυτή τη φορά με τη Celine Dion Live απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει το αποτυπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έχει επιστρέψει στη σκηνή. Και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι στις 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, όπου θα πας εκεί, μαζί με το φίλο ή τη φίλη σου ή με όποιον επιλέξεις, για να ζήσεις από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα δεις τη Celine Dion να ερμηνεύει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Βασική προϋπόθεση να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη καθημερινά εδώ στον Easy 97,2, γιατί καθημερινά πρέπει να ακούς το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη σκηνή. Δώστε βάση σε αυτό που σας έδωσα, γιατί ξέρω ότι μετά αναρωτιέστε ποιο είναι το Easy Pass, δεν το άκουσα, μου στέλνετε μηνύματα. Η λέξη σκηνή. Η σκηνή είναι το σημερινό Easy Pass, λοιπόν, της σημερινής ημέρας για το Easy Live Experience για τη Celine Dion Live στο Παρίσι. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Kylie Minogue ακούμε αμέσως τώρα και Spinning Around, πάντα εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Και μιας και μιλάμε για παράδεισο, προφανώς ως παράδεισο βλέπουν ένα μαγαζί στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, ένα κατάστημα ελάχιστων τετραγωνικών, το οποίο έχει τρελάνει τους Νεοϋορκέζους, με ελληνικό γιαούρτι παρακαλώ, με φόντο την επιγραφή Greek Yogurt σε λευκό και μπλε σκηνικό που παραπέμπει έτσι σε κυκλάδες. Τα κυπελάκια αυτά με παγωμένο ελληνικό γιαούρτι ετοιμάζονται κατά δεκάδες. Η ουρά όμως είναι ατελείωτη, αντί να μειώνεται, αυξάνεται συνεχώς, φτάνει μέχρι το επόμενο οικοδομικό τετράγωνο. Είναι δίπλα από το εμβληματικό Radio City Music Hall και στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης γίνεται χαμός, τα σπάει το ελληνικό γιαούρτι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή σκέφτηκα ότι οι ιδιοκτήτες θα είναι Έλληνες. Όχι, δεν είναι Έλληνες. Το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο εξελίσσεται σε αλυσίδα, ξεκίνησε από την Ισπανία και επεκτείνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και μοιράζουν και γνωρίζουν την αληθινή γεύση του παραδοσιακού ελληνικού γιαουρτιού σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Οι υπεύθυνοι της αλυσίδας πάντως περιγράφουν το προϊόν ως πυκνό και κρεμώδες που παρασκευάζεται σύμφωνα με την ελληνική παράδοση και μάλιστα το συνδυάζουν και με φρούτα και με ξηρούς καρπούς, αλλά και με άλλες γεύσεις όπως μπακλαβά, φιστίκι, βάζουν και μια σοκολάτα Ντουμπάι βέβαια. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό γιαούρτι είναι η βάση, το ελληνικό γιαούρτι κάνει θράψη από τη συγκεκριμένη αλυσίδα, η οποία άνοιξε αρχικά το 2023 και βρίσκεται ήδη σε 17 χώρες, σε Ισπανία, Γαλλία, μέχρι και στο Μεξικό, στην Κολομβία και στο Περού. Και αν δείτε φωτογραφίες, μιλάμε, οι ουρές είναι πραγματικά ατελείωτες. Ούτως ή άλλως έχουμε καταλάβει ότι εκεί στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο πολύ στη Νέα Υόρκη, υπάρχει μια στροφή προς την υγιεινή διατροφή, οπότε οι Αμερικανοί αναζητούν συνεχώς τροφές με ωφέλη για την υγεία πλέον, που μπορούν να εντάξουν πιο εύκολα στην καθημερινότητά τους.

0: Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Μεσημέρι Παρασκευή, εδώ είμαστε και έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση για εσάς. Γιατί επιστρέφει το Gastro Sophie Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Είναι τώρα το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες, από την αγαπημένη μας Κρήτη, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό, αλλά και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα είναι φυσικά και 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν, αλλά και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρώστα είναι εκεί. Σε περιμένουν όλοι αυτοί. Όπως επίσης και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Κρατήστε την ημέρα, κρατήστε την ημερομηνία για να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill φυσικά, και γίνεται όλο αυτό με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια λοιπόν να τα βρείτε, να τα εξασφαλίσετε έγκαιρα στο more.com. Πάμε σε ένα σύντομο break, να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Barbara Streisand και άλλα πολλά.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα πάω
1: στην πηγιά σας, παιδιά. Πάντα τόσο καλότυχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: επίσης τον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. What about now? Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και πάμε στα σημαντικά, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ας πούμε, που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε εκείνη τη βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ, λοιπόν, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε τώρα στα νέα των 2 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας σε τίτλους από την Άντζελα Πασχοπούλου. Μείνετε εδώ, επιστρέφω εδώ στον Easy σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Easy 97.

0: 2,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Fernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στον

0: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Είναι ώρα για Ιντερνετ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετική προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY. Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτήν την ώρα σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του. Από τις 3.30 το μεσημέρι κλειστή θα είναι σταθμή μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς. Σοβαρά ερωτήματα και σκιές γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης εγείρουν οι αποκαλύψεις του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργου Μαθιόπουλου. Όπως καταγγέλει, καταγράφηκαν σημαντικές παραλήψεις από την πλευρά των ιδιωτών γιατρών του ιατρείου, τόσο κατά τις προσπάθειες αναζωογόνησης, όσο και κατά τη διαδικασία παράδοσης του ασθενού στο πλήρωμα του ασθενοφόρου. Ανωδική πορεία καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν 46 νέα περιστατικά. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί εκτείναξη της τιμής των καυσίμων, καθώς η αμόλυβδη καλπάζει πλέον κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές ξεπερνά ακόμη και τα 2,30 και στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί περίπου 19% μέσα σε ένα μήνα. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή τιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Νέα ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.
3: Easy Sports.
4: Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 5 το απόγευμα. Στις 8 το βράδυ η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφηβείων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιες Κοπηλασίας Beach Sprint που διεξάγεται στη Λαλίνεα της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουρκ στο Telekom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απόψε στις 9 και 4 παρουσία του Ζέλικο Ομπράτοβιτς.
3: Easy weather.
4: Γενικά έθρεος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή επιτέλους, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε, είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τη μία είμαι εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει και στην Αριάννα, μην τις ξεχάσετε. Ενώ ευχόμαστε χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Έλσα, χρόνια σου πολλά. Καλησπέρα στην Όλγα, καλησπέρα στον Πάνο, στη Μαργαρίτα, καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Twist in my sobriety, υπέροχο τραγούδι, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Love Don't Cost a Thing και Jennifer Lopez. Η αλήθεια είναι ότι ένα post, ένα reel από τη Sarah Jessica Parker κανονικά κοστίζει πολλά, σίγουρα σημαίνει πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Sarah Jessica Parker, η Carrie Bradshaw από το Sex and the City, όλοι τη γνωρίζουμε, η οποία αγαπά την Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό, έκανε χθες μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε ένα post, ένα βίντεο με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Όλα καλά μέχρι εδώ, θα μου πείτε και τι έγινε. Έγινε, γιατί επέλεξε να ντύσει μουσικά αυτό το βίντεο, αυτό το post, με ένα τραγούδι της Άννας Βύση, το Πάλι για σένα. Και μάλιστα το ίδιο Άννα Βύση φυσικά, και έγραψε από κάτω: τι όμορφη έκπληξη, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα, γλυκιά Σάρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο γυναικών, μεταξύ Άννας Βύση και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Πριν από 2 χρόνια, νομίζω, είχε ερωτηθεί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, και εκείνη είχε απαντήσει την Άννα Βύση, στέλνοντάς της φιλιά κιόλας. Έχουν και κοινή φίλη και συνεργάτηδα, την Πατρίσια Φίλτ, η οποία είναι ενδυματολόγος και στυλίστρια, η οποία είχε υπογράψει τα look που έχουμε δει στο Sex and the City, στο Emily in Paris, στο Διάβολο που φορούσε Πράντα, μεταξύ άλλων τέλος πάντων. Έχει πατέρα Αμερικανό και μητέρα Ελληνίδα η Πατρίσια Φίλτ. Οπότε έχουν και μία κοινή φίλη τέλος πάντων, αλλά του συνδέει μία πολύ έτσι αμοιβαία φιλία και εκτίμηση, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Άννα Βύση. Χαμός φυσικά με τα σχόλια κάτω από το post της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και από πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες φυσικά. Take Me There ακούμε εδώ στο Easy 97,2.

Celine Dion, All By Myself. Και να θυμίσω ότι μόλις πριν από 2 χρόνια η Celine Dion έδινε μια υπόσχεση στον εαυτό της και στους θαυμαστές της: εάν δεν μπορώ να τρέξω θα περπατήσω, αν δεν μπορώ να περπατήσω θα συρθώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσω. Αυτή η φράση είχε ακουστεί και στο ντοκιμαντέρ I Am Celine Dion, το οποίο ουσιαστικά κατέγραφε τη μάχη της με το σύνδρομο δίσκαμπτου ατόμου, αυτή τη σπάνια νευρολογική αυτοάνωση διαταραχή που πέρασε, που βίωσε η Celine Dion. Τέλος πάντων, όχι μόνο είναι όλα καλά τώρα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, ήταν η δεύτερη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι και δεν περπάτησε απλώς στη σκηνή, εκεί θέλω να καταλήξω. Χόρεψε, κινήθηκε με τεράστια αυτοπεποίθηση, τραγούδησε μπροστά σε πάνω από 30.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη της επιστροφή είναι πραγματικότητα. Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στο γαλλόφωνο ρεπερτόριό της φυσικά, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της κάθε στίχο. Μία βραδιά υπέροχη και στη δεύτερη συναυλία της. Οπότε, αν υπήρχε το ερώτημα αν η φωνή της θα μπορούσε να σταθεί ξανά στο επίπεδο που ήταν πριν τη διάγνωσή της, για το οποίο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, η απάντηση ήρθε επί σκηνής και μάλιστα κάποια στιγμή η μπάντα σταμάτησε να παίζει και εκείνη ερμήνευσε το All By Myself που μόλις ακούσαμε, ακαπέλα υπέροχη Celine Dion. Σας στέλνουμε εκεί στο Παρίσι με το Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, στο Παρίσι επέστρεψε. Έχουν γίνει sold out φυσικά οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ. Ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion. Τώρα, για να πάρεις μέρος, θα πρέπει να είσαι εδώ, στον Easy 97,2 συντονισμένος και συντονισμένη, για να ακούς καθημερινά το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass, λοιπόν, είναι η λέξη σκηνή. Η σκηνή, λοιπόν. Οπότε, το χρησιμοποιείτε καταλλήλως για να δηλώσετε συμμετοχή στο soundees.gr / Easy 97,2. Η λέξη σκηνή, λοιπόν, είναι το σημερινό Easy Pass της ημέρας για το Easy Live Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σας στέλνουμε στο Παρίσι για να απολαύσετε επί σκηνής τη Celine Dion. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει στο Easy Breakfast εδώ στον Easy την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Λαλαγιάνγκ, ακούμε και Μέση αμέσως τώρα.

0: Cindy Lauper, time after time. Και η αλήθεια είναι ότι όλα γίνονται στην ώρα τους, σιγά σιγά, όταν πρέπει. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και το επόμενο Easy Movie Experience γίνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων το είδος της. Αφήνουμε όμως τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά, να ξέρετε, η ταινία είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, ανατροπές αλλά και χιούμορ. Το θέμα είναι να ζήσετε την εμπειρία, να μην ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο λοιπόν Easy Movie Experience, όπως σας είπα, είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundees.gr / easy972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής την οποία θα συμπληρώσετε και με τον τρόπο αυτό θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Σύντομο break, λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ σε πολύ λίγο ξανά μαζί σας εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
3: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
2: Γιατρέ
3: τι
2: μου,
3: όνειρο είναι
2: γιατρέ
3: αυτό.
2: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
3: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
2: Και δίπλα εγώ.
3: Δίπλα. Όχι. Σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr /easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

GT Delasio, Amore Mio. Δύο λεπτά πριν από τις 3, εδώ στο Easy 97,2. Και αναρωτιέμαι τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές. Η απάντηση είναι μία. Να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό λοιπόν, στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι σχεδόν καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι καθόλου, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί δεν θα βρεις μόνο χώρους έτσι αν είσαι αθληταράς, θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμη καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις τη θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Αυτό είναι το ωραίο. Πάμε τώρα στα νέα των 3 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

0: Επιστρέφω με Ροξέτ, James Arthur και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Αντένα Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στο ΚΑΤ παραμένουν οι δύο γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση από τα λυκόσκυλα της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βάρη χθες το πρωί, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο χέρι. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Νίκαια και Κερατζίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Σε μισή ώρα κλείνουν οι σταθμοί μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Καθαρά και αφορολόγητα για όλους θα είναι τα 400 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης που αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι στις 30 Νοεμβρίου, αυξημένοι αντί για 250 ευρώ που πήραν πέρυσι. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της κόρης της Τζορτζίνας. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 λόγω ασθένειας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης Βάσος Πανταζή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις 11 το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
15: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουργκ στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απόψε στις 9:15 το βράδυ, παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφήβων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας Beach Sprint που διεξάγεται στη Λαλίνεα της Ισπανίας. Στο Ντουμπάι κάνει τζάμπολ το πρώτο EuroLeague Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα. Στις 8 η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, ναι, σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν ξέρω πώς είστε από διάθεση σήμερα. Εντάξει, το γεγονός ότι είναι Παρασκευή και μεσημέρι Παρασκευής νομίζω ότι βελτιώνει αρκετά την κατάσταση. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήλθατε μόλις τώρα, συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία είμαι εδώ μαζί σας και για μία ώρα ακόμη, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Καλησπέρα στη Σοφία και στο Φώτη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. We'll

Laura Branigan, Self-Control, μεσημέρι Παρασκευής, εδώ στον Easy 97,2. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα για την ακρίβεια και κάπου διάβασα κάτι πάρα πολύ καλό. Είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάτι. Τώρα διακοπές, πάνε αυτές μάλλον. Γιορτές θέλουμε, ελευθερία θέλουμε, κάτι θέλουμε τέλος πάντων. Κάπως να μας ταράξει με την καλή έννοια. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για εσάς, εδώ στον Easy 97,2. Γιατί σας προσκαλούμε στην avant premiere της ταινίας Verity την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μια ταινία με πάρα πολύ μυστήριο, με αιμονές και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη βασικά με κάποια μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity, να ξέρετε, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας στις 29 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema, στο The Mall Athens. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφεται τη λέξη πρεμιέρα. Το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 6981 972 972.

Setting You, George Harrison. Να δούμε τώρα πόσο σεταρισμένα είναι τα πράγματα σήμερα αστρολογικά, γιατί πέρασε η ώρα και δεν έχουμε δει ποια είναι η τάση της ημέρας. Για όλα τα ζώδια, η γενική τάση. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή έχουμε μία όψη η οποία προσφέρεται, λένε οι αστρολόγοι, για σοβαρές συζητήσεις. Όμως, μην περιμένετε εύκολα ή γρήγορα συμπεράσματα. Όχι, ούτε καν. Γιατί μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια άρνηση. Μπορεί να πρέπει να ξαναδείτε μία συζήτηση, μία συμφωνία, να βάλετε όρια σε κάποια σχέση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, και όλα αυτά βέβαια καλό είναι να τα κάνουμε χωρίς θυμό, αλλά με επιχειρήσεις και έτσι να ακριβολογούμε. Και ο Θεός βοηθός, μπορεί να βγάλουμε μία άκρη. Τώρα, καλό είναι σήμερα να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο υπομονετικοί και να προσέχουμε ιδιαίτερα και στην επικοινωνία μας, αλλά και στις μετακινήσεις μας, γιατί μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες καταστάσεις που μπορεί κάπως με κάποιο τρόπο να μας δυσκολέψουν. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας, οπότε κάτι θα κάνουμε.

0: I'll be missing you, εδώ στον Easy. Μεσημέρι Παρασκευή το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Easy. Από τη μία για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Και προσωπικά θέλω να σας πω ότι έχω πάρα πολλά βιβλία τα οποία έχω πει ότι κάποια στιγμή θα τα διαβάσω. Δεν τα καταφέρνω και νομίζω ότι και εσείς και σε εσάς συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καταλήγετε να μαζεύονται έτσι καμιά εικοσαριά και βάλε βιβλία. Τώρα λοιπόν με το Jukebooks, που είναι η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, να ξέρετε ότι μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια στιγμή έτσι να τα διαβάσετε, τα έχετε αφήσει στην άκρη. Και τώρα θέλω να σας πω, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά το μήνα. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο jukebooks.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με Bonnie Tyler.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: πάω την υγειά σας, παιδιά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
9: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
8: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη εξειδικευμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο match?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
23: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
22: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Να σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται και σήμερα εκτάκτως η Δέσποινα Κρητικού. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Να έχουμε όλοι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στη μία εδώ στο Easy 97,2. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξεχωριστά.

0: Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το πετρελαίο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Η παρέμβαση θα είναι διπλή, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στην ενεργειακή πίεση. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισής της. Η ίδια είχε καταδικαστεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση σε ισόβια κάθειρξη, ενώ της έχει επιβληθεί πρωτόδικα ποινή 2 φορές ισόβια για την υπόθεση των δολοφονιών των 2 μικρότερων παιδιών της. Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διατέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Τουλάχιστον 6 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, και μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο. Ενώ το γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για 3 νεκρούς την Τρίτη από τον Ιούνιο, ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη χώρα. Ο ένοπλος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, καθώς μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.
7: Easy Sports.
6: Το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφήβων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας Beach Sprint που διεξάγεται στη Λαλίνεα της Ισπανίας. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στη διοργάνωση και το 6ο διεθνές του Μουσελίμη μέσα στο 2026.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Σάββατο καιρό στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 4. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Και σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έφτασε αυτή η πολυπόθητη μέρα της εβδομάδας που μόλις ξυπνάς το πρωί λες: ωραία, τώρα είναι όλα λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι? 6989-72-972 το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε. Σε λίγο έρχεται αγαπημένος Phil Collins, Mariah Carey. Τώρα ξεκινάμε πολύ πολύ δυναμικά. Whitney Houston και Gonna Dance with Somebody στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ήταν ο Χάρι Στάιλς και το Sign of the Times στον Easy 97,2. Και αν ο Χάρι Στάιλς είναι στη λίστα με τους καλλιτέχνες που θέλετε κάποια στιγμή να δείτε live, έχω ήδη μερικές πολύ καλές ιδέες για ταξίδι το επόμενο καλοκαίρι. Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε τις τελευταίες ευρωπαϊκές ημερομηνίες του Together Together Tour για το 2027 και περνάει από Βερολίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη, Δουβλίνο και φυσικά Λονδίνο. Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Οπότε μπορεί να μην έχουμε Χάρι Στάιλς στην Ελλάδα. Χάρι Στάιλς στη Ρώμη όμως 7 και 8 Αυγούστου αρχίζει να ακούγεται επικίνδυνα σαν πολύ καλό τρίμερο, έτσι. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι ο Φιλ Κόλινς.

Η αλήθεια είναι ότι όποτε ακούω Μαράε Κάρεϊ, ξεκινάω και μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. 97 και σήμερα για τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Τα Χριστούγεννα ανήκουν στον Easy 97,2. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και για φέτος ετοιμάζουμε φανταστικά πράγματα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Πλησιάζουμε στην ώρα της επιστροφής. Θέλω να έχετε τον Easy 97,2 στα ραδιόφωνά σας, γιατί πάντα η επιστροφή στο σπίτι με Easy είναι καλύτερη. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ και το Next Summer.

0: από τα 90s στην αγαπημένη μας δεκαετία, Jennifer Page και Crush, απόγευμα Παρασκευή στον Easy 97,2. Έχεις αναρωτηθεί πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να κάνεις μία βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
3: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
2: είπες, αυτό... μπορεί και να είσαι.
3: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
2: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
3: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
2: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
3: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι, τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
2: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Amy Winehouse και Back to Black στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Κάθε μέρα από τις 8 έως τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό, αλλά και υγροστήβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο. Τα λέμε εκεί. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο

0: Συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
3: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
2: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
10: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News.
12: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικά στο εργαλείο MedWatch, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή πιλωτικά και στόχος του είναι να εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομης ή παραπλανητικής προβολής ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα και πορεία προς στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων, καθώς η αμόλυβδη είναι πλέον κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές ξεπερνάει ακόμη και τα 2,30 ευρώ και στις Κυκλάδες τα 2,40. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί περίπου 19% μέσα σε ένα μήνα. Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι εκ νέου υποβολές αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. κλείδωσε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος.

προσκεκλημένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία και το Ιράκ, τον Μπάρακ. Easy Sports. Μετά τη σημαντική νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επανακίνηση και στη Super League, έχοντας και τη βοήθεια των οπαδών του στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στη Λιβαδιά για την 5η αγωνιστική της Super League και πάνω από 2.500 οπαδοί του αναμένεται να δώσουν το παρόν. Easy weather. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2 και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6989-7292, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από Lenny Kravitz, Michael Jackson, τώρα Pretenders και I'll Stand By You στον Easy 97,2 και φυσικά online στο soundis.gr και στο Soundis App.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia στον Easy 97,2. Η Taylor Swift, η οποία συνεχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την pop μουσική. Η πλήρης επίσημη βιντεογραφία της, 58 μουσικά βίντεο από τον Tim McGraw του 2006 μέχρι και σήμερα, είναι πλέον συγκεντρωμένη και στο Spotify, ανάμεσά τους και 5 βραβευμένα με Video of the Year στα MTV VMAs, ένα ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας. Η αλήθεια είναι ότι η Taylor Swift δεν ακολουθεί απλώς τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία. Συχνά είναι από τους καλλιτέχνες που τις δημιουργούν, και αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε μια μεγάλη pop star και σε ένα πραγματικό pop φαινόμενο. Η Taylor Swift είναι pop φαινόμενο, αυτό είναι γεγονός. Είναι η Dido και το Hunter στον Easy 97,2.

Ήταν ο Lenny Kravitz και το I Belong to You στον Easy 97,2. Ο Lenny Kravitz, ο οποίος έγινε Ken, απέκτησε τη δική του κούκλα στη συλλογή Barbie Signature και μάλιστα είναι μόλις ο δεύτερος άνδρας που αποκτά δικό του Ken μετά τον LeBron James. Η εμφάνιση μάλιστα είναι εμπνευσμένη από την τελευταία περιοδία του, διχτυωτό top, jean καμπάνα, μπότες, γυαλιά ηλίου, μέχρι και τα τατουάζ του έχουν αποτυπωθεί στη λεπτομέρεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο Lenny είπε ότι όταν ήταν παιδί και βλέπε παντού Barbie και Ken, φυσικά δεν φανταζόταν ποτέ ότι μια μέρα θα είχε τη δική του κούκλα. Βέβαια, αν υπήρχε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να γίνει Ken χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν σχεδόν τίποτα στο styling, μάλλον ήταν ο Lenny Kravitz. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στον Easy 97,2. Είναι ο Teddy Swims και το Lose Control.

0: Ήταν ο Bryan Adams και το Everything I Do It For You στον Easy 97,2, ένα από τα πιο αγαπημένα soundtracks όλων των εποχών. Είναι γεγονός ότι τις ταινίες που μας αφήνουν αυτά τα soundtracks τις αγαπάμε λίγο περισσότερο. Γι' αυτό και ο Easy 97,2 μαζί με τη ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Το νέο Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ είναι γεγονός, και ποιο είναι το καλύτερο? Ότι η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr, κάθετο Season 72, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια, Μάκη.
2: Η Μάκη.
1: Σε βλέπω να περάζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Στάθη
3: τη Μαρία!
2: Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. είναι από τη Unifarma.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

0: Ήταν η Emma Bunton και το What Took You So Long, ένα από τα πιο αγαπημένα μου Spice Girls ή αλλιώς Baby Spice, έτσι. Οι Spice Girls οι οποίες κατάφεραν για λίγες ώρες να κάνουν τους fans τους να πιστέψουν ότι έρχεται επιτέλους το μεγάλο reunion που τόσο περιμένουμε. Ανέβασαν ένα μυστηριώδης teaser γυρισμένο μάλιστα στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε γυριστεί το βίντεο κλιπ του Wanna Be το 1996 και με αφορμή τα 30 χρόνια από το πρώτο του single όλοι περίμεναν περιοδία ή επανένωση και των 5. Και τελικά box set, μια συλλεκτική έκδοση με όλα τα singles τους, B-sides και ακυκλοφόρητα τραγούδια που σε κάποιες εκδόσεις φτάνει και όλα στις 277 λίρες παρακαλώ. Νομίζω ότι όταν κάνεις τέτοιο teaser στο μέρος που γυρίστηκε το Wanna Be, πρέπει να περιμένεις ότι ο κόσμος θα ζητήσει κάτι παραπάνω από 14 βινίλια. Έτσι δεν είναι? Παρόλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
2: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
1: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνάντηση με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν συζήτησαν την προοπτική υπογραφής μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας με στόχο να δοθεί νέα όθηση στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις. Σε δηλώσεις προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία. Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, ο οποίος μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε και αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο, χθες μετά τη λήξη της συνεδρίασης της ακροματικής διαδικασίας. Πυρκαγιά σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, ενώ αμέσως εστάλει μήνυμα από το 112 λόγω των πυκνών καπνών. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο Δήμος Ρέντι συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρα.
5: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπούρκα απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
5: Easy Weather.
6: Για αύριο Σάββατο καιρό στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6-9-8-9-7-2-9-7-2, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται αγαπημένη Σερ, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των YouTube. Τώρα, Gloria Gaynor και Will Survive στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App.

Spin Doctors και του Princess στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα MTV Video Music Awards επιστρέφουν την επόμενη Κυριακή και το φετινό line-up δείχνει ξεκάθαρα προς τα που κινείται η σύγχρονη pop. Η Λίζα, η Ρέις, η Ένα Σπύρο, ο Σαμπούζη και ο Young Lean ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή των VMAs δίπλα στη Μαντόνα, στη βασίλισσα της pop που ανοίγει τη βραδιά. Και μάλιστα αυτό είναι ίσως το ενδιαφέρον των VMAs διαχρονικά. Δεν κοιτάζουν μόνο ποιοι είναι ήδη μεγάλοι, σύντομα μας δείχνουν και ποιοι είναι έτοιμοι να γίνουν το επόμενο μεγάλο όνομα. Πραγματικά ανυπομονώ. Είναι η Ρίμον και το Tonight στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των YouTube, With or Without You, πίσω στο 1987, μέσα από αυτό το υπέροχο album The Joshua Tree. Είναι απόγευμα Παρασκευής και πού ξέρεις, εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, μπορεί να είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα ταξιδέψεις στις 22 Μαΐου στο Παρίσι παρέα με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία. Easy Live Experience, Celine Dion Live Απαγή, ένα από τα κορυφαία Easy Live Experiences του Easy 97,2. Η επιστροφή της Celine Dion είναι γεγονός. Η Celine Dion είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και ο Easy 97,2 σου δίνει την ευκαιρία να τη δεις live στο Παρίσι. Για να πάρεις μέρος είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει αρχικά να ακούς τον Easy 97,2 κάθε μέρα. Σας δίνουμε το Easy Pass. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη σκηνή. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr κάθε το Easy 97,2. Βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε. Καλή επιτυχία, θα πω εγώ. Είναι μία, είναι μοναδική, είναι Celine Dion και το That's the Way It Is, τον Easy.

0: Ήταν ο Τζο Κόκερ και το You Can Leave Your Hat On απόγευμα Παρασκευή στον Easy 97,2. Μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς έρχεται στους κινηματογράφους και ο Easy 97,2 σε πάει πρώτο στην avant premiere. Μετά το It Ends With Us, όπου οι ακροατές μας είχαν την ευκαιρία να δουν πρώτη, σειρά έχει το Verity, το ψυχολογικό thriller που βασίζεται στο best seller της Colleen Hoover. Την Τρίτη λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens. Πρωταγωνιστές της ταινίας η Anne Hathaway, η Dakota Johnson και ο Josh Hartner. Αν θες να βρεθείς εκεί, στείλε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του Easy 698-972-972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
3: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
2: Γιατρέ
3: τι
2: μου,
3: όνειρο είναι
2: γιατρέ
3: αυτό.
2: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
3: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
2: Και δίπλα εγώ.
3: Δίπλα, όχι, σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού. Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ, παμ. Του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Ήταν ο David Asher και το Black Black Heart στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι απόγευμα Παρασκευής, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας να χαλαρώσουμε, να διαβάσουμε τα βιβλία μας. Μπορεί βέβαια να έχουν μαζευτεί πολλά από αυτά που λέμε κάποια στιγμή θα το διαβάσω και αυτό. Τώρα με την Jukebook, στην καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια στιγμή. Και μάλιστα τώρα τρέχει και σούπερ προσφορά για λίγες ημέρες, όπου μπορείτε να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 ευρώ το μήνα, μόνο 4,99. Κάντε ένα κλικ στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
6: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
5: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα.

0: 3 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seat. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by Day.
4: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο

0: Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδος. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 17χρονος μαθητής λυκείου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί, στο προαύριο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα, δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και έχει υποστεί εγκεφαλικό είδημα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Στριμονικού στις Σέρες στο ύψος των Διωδίων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα και στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο και 2 καναντέρ πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Στην εντυνόμενη ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στην Ευρώπη αλλά και στις σοβαρές ενεργειακές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εστίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, οι συνέπειες από τη στάση της Ρωσίας αποτυπώνονται στην εντατικοποίηση της υβριδικής απειλής, καθώς η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις και τις εχθρικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά πλέον ο Τωμά Ερτέλ, αφού η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου Γκάρντ με τη σπουδαία καριέρα στη EuroLeague και την Εθνική Γαλλίας.
5: Easy weather.
6: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2 και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6-9-8-9-7-2-9-7-2. Αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από Queen, Michael Bolton, τώρα. Wham και Wake Me Up Before You Go Go στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App.

Ο Μάικλ Μπόλτον και το When a Man Loves a Woman, ένα πολύ πολύ ρομαντικό και ερωτικό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το ακούω μου έρχεται στο μυαλό μου μία σκηνή από το Two and a Half Men. Είμαι σίγουρη ότι αν ήσασταν φαν αυτής της εκπληκτικής σειράς, σίγουρα τη θυμάστε. Ο Άστον Κούτσερ ως Γόλντεν είχε επιστρατεύσει τον ίδιο τον Μάικλ Μπόλτον για να του τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι σε μία ρομαντική έκπληξη για την κοπέλα του, μόνο που εκείνη τον απέρριψε και κάπως έτσι ο Μάικλ Μπόλτον κατέληξε να παρηγορεί τον Άστον Κούτσερ, ενώ συνέχιζε να τραγουδά When a Man Loves a Woman. Πραγματικά το Two and a Half Men για μένα είναι μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Είναι απόγευμα Παρασκευής, με το βλέμμα στραμμένο στο Σαββατοκυριακό. Η αλήθεια είναι θα θέλαμε να μας κάνει έτσι και λίγο πιο φθινοπορεινό καιρό. Είναι αυτός ο καιρός που θες σιγά σιγά να βγάλεις τα φθινοπορεινά. Καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει και σε λίγο Halloween mood, κυρίως λόγω των παιδιών μας. Οπότε μας αρέσουν αυτές οι μεταβατικές περιόδοι, έτσι δεν είναι? Είναι η Μάνη και το You Will Never Know στον Easy.

0: Ήταν η Κουάν και το Shine στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι απόγευμα Παρασκευής και έβλεπα τη συνέντευξη της Miley Cyrus στη Zane Lowe για το Apple Music. Η βασική αναφορά της Miley Cyrus ήταν στην ονά της, στην Dolly Parton, και μάλιστα είπε ότι παρότι οι δυο τους ήταν πολύ διαφορετικές, ακριβώς αυτή η διαφορά της έκανε να ταιριάζουν τόσο καλά. Η Miley τόνισε επίσης πόσο σημαντική υπήρξε η Dolly Parton στη ζωή της. Μιλάμε τώρα για ένα είδωλο της παγκόσμιας μουσικής και όχι μόνο, και μια μεγάλη ανθρωπίστρια. Η Dolly Parton σίγουρα έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε αυτό το πλανήτη. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βασιλιά της pop.
1: Μία μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μάκη.
1: Σε βλέπω να περάζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Ορτάνης και Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
18: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
17: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Λίκη Λίκη, Follow Rivers, τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για τις 4 ώρες που πέρασαν. Στο μικρόφωνο του Easy 97,2 ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ σε όλους, φίλια πολλά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Εθερικά.
2: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
7: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
6: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα καλά.

0: Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, σωματείων και φορέων, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του μουσικού στο Κερατσίνι. Στην κεφαλή της πορείας η οικογένεια του Παύλου Φίσα, ενώ τελικός προορισμός είναι το μπλόκο της Κοκκινιάς. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περίπου 2.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό σε Μανιάτικα και Κορυδαλό. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ αναφέρει ότι ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορούμενους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από τις 3 Εκτου 2012 καταστατικού του σωματείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Στριμονικού στις Αίρες, στο ύψος των δύο Δίων. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν επέτρεψε στη φωτιά να κατέβει στο βουνό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα. Στο σημείο επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν η συμμετοχή 8 αεροπλάνων και ενός ελικοπτέρου. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 182 νοσηλεύονται, αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.
3: Easy Sports.
4: Μετά τη σημαντική νίκη επί της Γεγκελόνια στο Europa League, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επανακίνηση και στη Super League, έχοντας και τη βοήθεια των οπαδών του στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στη Λιβαδιά για την 5η αγωνιστική της Super League και πάνω από 2.500 οπαδοί του αναμένεται να δώσουν το παρόν.
3: Easy weather.
4: Για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσική.

0: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σόου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού. Το θέμα

0: θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Easy News.
3: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Ένας Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Ο 33χρονος άνδρας συνελήφθη την περασμένη Κυριακή έπειτα από καταδίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραΐμπα, μιας φτωχικής πολιτείας της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Ένα όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω σε τζαμί στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 73, σύμφωνα με το πακιστανικό πρακτορείο ειδήσεων APP. Ο πρόεδρος της χώρας, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη λύπη του για τους νεκρούς και τις καλύτερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η έκρηξη αναφέρεται ότι σημειώθηκε γύρω στη 1 και 4 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ενώ τελούνταν η προσευχή της Παρασκευής.
2: Sports.
3: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague.
2: Easy weather.
3: Για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Melanie C και το Never Be The Same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
0: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
1: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
0: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
0: Ναι,
1: Greek Spice.
0: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: 90,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
2: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
1: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνάντηση με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ίσα Χαλίφα, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Νέα διάσταση λαμβάνει έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στην εντυνόμενη ρωσική υβριδική απειλή έναντι στην Ευρώπη αλλά και στις σοβαρές ενεργειακές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εστίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, οι συνέπειες από τη στάση της Ρωσίας αποτυπώνονται στην εντατικοποίηση της υβριδικής απειλής, καθώς η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις και τις εχθρικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.
4: Sports. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το μάτς με τον Πανετελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ και ο Γιώργος Παυλένκα επέστρεψε στις προπονήσεις για να δηλώσει παρόν για την αναμέτρηση.
3: Easy weather. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή.
1: Μία επιστροφή
0: που θα γράψει ιστορία.
1: Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι
0: το Σάββατο 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion.
0: Easy Live Experience.
1: Celine Dion. Live à Paris.
0: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2.
1: Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Η παρέμβαση θα είναι διπλή, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Σε δηλώσεις προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διέρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία. Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, ο οποίος κατέθεσε ότι είδε και αναγνώρισε το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο χθες μετά τη λήξη της συνεδρίασης της ακροαματικής διαδικασίας. Τουλάχιστον 6 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο. Ενώ το γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για 3 νεκρούς την Τρίτη από τον Ιούνιο, ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη χώρα. Ο ένοπλος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, καθώς μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.
1: Easy Sports.
2: Παίκτη τη ΑΕΚ είναι και τυπικά πλέον ο Τωμά Ερτέλ, αφού η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου Γκάρντ με τη σπουδαία καριέρα στη Euroleague και την Εθνική Γαλλίας.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, αυτό... μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Όπως κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Η ενεργειακή ακρίβεια επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους, ενώ η αντιπολίτευση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα και το χρόνο λήψης τους, ανεβάζοντας τους τόνους για το πετρέλαιο θέρμανση, τη φορολογία και τη στήριξη των οικοκυριών. Στις 11 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και όχι στις 10 το πρωί όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή χθες Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Αλλαγές στα προϊόντα που μπορούν να πουλούν τα κηλικεία στα σχολεία φέρνουν οι νέοι κανόνες για τις ποσότητες και τις μερίδες των τροφίμων. Οι αλλαγές αφορούν δημοφιλείς επιλογές των μαθητών όπως κουλούρια, pop.

προς ένα νέο καταβλισμό με αντίσκηνα που μπορεί να στεγάσει έως και 1.700 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Easy Weather. Για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

Φίλες και φίλοι του Easy 97,2, καλημέρα και καλό μας ξημέρωμα. Συντονισμένοι πάντα εδώ για το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Λίγα λεπτά μετά τη μία τα μεσάνυχτα και μέχρι τις δύο τα ξημερώματα. Θα είμαι εδώ, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη και θα δούμε μαζί κάποιες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τις ώρες που προηγήθηκαν. Θα ξεκινήσω με την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω είναι να ξεκινήσω με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες. Δύο, ναι, οι δημοσκοπήσεις της Μάρκα για λογαριασμό του Αντένα και της MRB για το λογαριασμό του Open, που καταγράφουν τα ποσοστά των κομμάτων σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Και στις δύο δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται, δεύτερη ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτο έπεται το ΠΑΣΟΚ. Σταθερά στην πρώτη θέση και ενισχυμένη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Μάρκα για λογαριασμό του Αντένα, που διενεργήθηκε το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5%, ακολουθεί η Ελλάς στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,5%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερία

31%, Ελλάς 16%, Πασόκ 11,5%, Ελληνική Λύση 7,2%, ΚΚΕ 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,5%, Φωνή Λογική στο 3,5%, Μέρα 25 στο 3,2%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%, Σπαρτιάτες στο 1,4%, Νίκη στο 1,3% και Δημοκράτες στο 1%. Άλλο κόμμα απάντησε το 4,5%. Πάμε στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open. Θα δούμε μόνο την πρόθεση ψήφου. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, η πρόθεση προς το παρόν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν διατηρεί το ισχυρό προβάδισμα. Καταγράφει ποσοστό 23,8% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί η Ελλάς στο 14,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%, η Ελληνική Λύση στο 7,7%, το ΚΚΕ στο 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,2%, η Φωνή Λογική στο 3,1%, το Μέρα 25 στο 1,9%, οι Δημοκράτες στο 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, άλλο κόμμα απάντησαν το 5,7% και αναποφάσιστοι στο 14,7%, ενώ και ένα 3,3% ψηφίζει λευκό. Αυτά στην πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος εδώ, η δημοσκοπική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 11,6 μονάδες. Αυτή η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά από τις 15 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν για σας που αρέσκεστε στις δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ανήκω σε αυτό το σύνολο. Μ' αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, μ' αρέσει να τις διαβάζω και στο τέλος θέλω να δω κατά πόσο πέφτουν μέσα. Τώρα πάμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε μια πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, είπε, αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης και πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερα σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Σχετικά με πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησίας στη χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι απάντησε στη Βουλή. Ο κ. Φλωρίδης, αυτό που είπε με το δικό του τρόπο, είναι πως σημαντικό είναι μετά τις εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα, αλλά μια πραγματικότητα. Είπε κι άλλα. Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι το δίλημα τίθεται εκ των πραγμάτων. Όταν μίλησα χθες, είπε για ελπίδα και περιπέτειες. Ήθελα να σας πω ότι το να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες συνδυάζεται και με το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ανασταθή κόσμο. Άσκησε παράλληλα κριτική στο Πασόκ, λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια λογική όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασία με Κυριάκο, Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τώρα σε ερώτηση για τις τιμές της ενέργειας και τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα. Προανήγγειλε στη συνέντευξη αυτή την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο, καθώς και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ λίγο και συγχωρήστε με, καταλαβαίνω την οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης, αλλά τώρα πώς υπόσχεσαι, δεν ξέρω ακριβώς τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο. Όταν δεν ξέρεις, ανεβαίνει 1 με 2 λεπτά τη μέρα, έτσι, το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω, μέχρι να παρθούν τα μέτρα, δεν ξέρω πού θα έχει φτάσει. Οπότε δεν ξέρω και κατά πόσο θα είναι εύκολο. Η πρόθεση φαίνεται ότι υπάρχει και μακάρι όλα να πάνε καλά και και όντως να είναι έτσι. Να μείνω λίγο στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, και εκεί μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ότι θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Αυτά τα ανέφερε λοιπόν και κατά την χθεσινή του επίσκεψη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επίσης ανέφερε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα

να μειώσει μόνο μερός αυτόν το φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη και όπως είπε θα θέσω μετεπιτάσιο στο θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξηγώντας ότι η προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη, είπε, πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Αυτό το μήνυμα εξέπεψε ο Πρωθυπουργός με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στην ατζέντα προφανώς και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Τώρα, τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις. Παρουσίασε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε. Στην παρουσίαση συμμετείχαν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Βλέπω εδώ μια ωραιότατη φωτογραφία που έχουν βγει οι τρεις τους. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικά στο εργαλείο MedWatch, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή πιλωτικά. Και στόχος του είναι να εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομης ή παραπλανητικής προβολής ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο και να ακολουθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είμαστε εδώ κατόπιν του γεγονότος, αναφερόμενος στον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, και σημείωσε ότι πλέον γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα κενά και να μεγιστοποιηθεί μια επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για να προλάβω να το πω, καθώς δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μου. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια σε λίγες μέρες θα έκλεινε τα 103, απεβίωσε χθες το πρωί. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου έφυγε ήσυχα στο σπίτι, ενώ σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρημένη. Θα γίνουν γνωστές σύντομα οι γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή της. Λίγα πράγματα για εκείνη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου Τσάντα γεννήθηκε στο Oak Park του Ιλινόη των Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως σας είπα, σε λίγες μέρες θα είχε τα γενέθλιά της. 30 Σεπτεμβρίου του 1923 σπούδασε δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό κατόπιν στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου το 1947. Ο γάμος τους ήταν πολιτικός. Στις 30 Αυγούστου του 1951 παντρευτήκαν. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1959 έως και το 1989. Απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η θητεία της για 8 χρόνια ως πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης, συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Πολλά χρωστάμε σε εκείνη την κατάργηση, συνέβαλε στην κατάργηση της πρίκας και κάποια άλλα θέματα τα οποία τα διάβαζα και εγώ από χθες το πρωί. Έκανε πολλά σπουδαία πράγματα για την οποία θα την θυμόμαστε. Θα μάθουμε σε λίγο πώς και πού θα την αποχαιρετήσουν οι δικοί της και οι φίλοι της. Να αφήσουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με περισσότερες ειδήσεις εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2.

Επιστροφή στο μικρόφωνο εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 στο ξημέρωμα του Σαββάτου. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, ξεκινώντας από το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έφυγε από τη ζωή χθες, λίγο πριν συμπληρώσει, λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Είχε γεννηθεί 30 Σεπτεμβρίου του 1923 η Μαργαρίτα Τσάτ Παπανδρέου. Λίγα λόγια για αυτήν να πούμε. Είχε γεννηθεί στο Oak Park του Ιλινόης των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. 4 παιδιά απέκτησαν μαζί, το Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Συγγραφέας, δραστήρη εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, της οποίας διέτελεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι αλήθεια ότι χρωστάμε πολλά οι γυναίκες στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες που συνδέθηκαν με την νεότερη ιστορία της οικογένειας αυτής. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου παρέμεινε στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έγραψε σε ανάρτηση: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μιας γυναίκας δυναμικής που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», αναφέρει. Στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός στην οικογένεια και στους οικείους της έγραψε: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια». Τα θερμά του συλληπιτήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, υπογραμμίζοντας ότι αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, υπήρξε σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ' όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φράγησε με τη δράση της και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενίας της συνηγόρου υπεράσπισής της. Η Ρούλα Πισπυρίγκου καταδικάστηκε, υπενθυμίζω, για την υπόθεση της Τζορτζίνας σε ισόβια κάθειρξη, ενώ της έχει επιβληθεί πρωτόδικα ποινή 2 φορές ισόβια για την υπόθεση των δολοφονιών των 2 μικρότερων παιδιών της Μαλένας και της Ήρυδας. Η δίκη ενώπιον του εφετίου για την υπόθεση των 2 κοριτσιών έχει προσδιοριστεί μετά από αναβολή για τις αρχές Δεκεμβρίου. Στο δικαστήριο σήμερα ήταν παρόντες ο πατέρας των 3 κοριτσιών καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης. Σε άλλη μια δίκη πάμε, η οποία συνεχίστηκε με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα. Μιλώ για την δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Το άτομο που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο, Μελίνα Μερκούρη, όπου έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός, δήλωσε ότι αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη. Δήλωσε το εξής: «Είμαι βέβαιος ότι τον είδα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της χθεσινής ακροματικής διαδικασίας», αναφερόμενο στην προηγούμενη μέρα. «Είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε» και περίπου 80 άτομα βγήκαν από το γήπεδο». Τον περιέγραψε ως φαλακρό μετρίου αναστήματος με χαρακτηριστικά μάτια και πως ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. Όταν ο πρόεδρος ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στους κατηγορούμενους που ήταν παρόντες στη χθεσινή μέρα της δίκης, ο μάρτυρας δεν αναγνώρισε κάποιον από αυτούς. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, ο πατέρας του θύματος, είπε: «Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού τον ξέρει, αλλά φοβάται. Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας τους ήξερε όλους». Η Μέρη Χατζικοσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη, δήλωσε: «Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς έναν όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιοι ήταν οι 80. Αυτόν τον έναν που τον είδε ο μάρτυρας τυχαία από την κάμερα που ήταν ανοιχτή να φεύγει και σήμερα δεν ήταν για να τον βρει σε 3 δευτερόλεπτα. Ο προστατευόμενος μάρτυρας καταθέτει με αλλοιωμένη φωνή από ειδικό χώρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, να πούμε. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη που μας έρχεται.
Τώρα πάμε σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, καθώς νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, του επίτιμου αντισυγγελέα του Αριουπάγου Χαραλαμπού Βουρλιώτη. Ξεκινά και ο ξενοχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Στο μεταξύ, συγχωρείτε, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την ένταση που φέρεται να σημειώθηκε κατά την είσοδό τους στο σοφρονιστικό κατάστημα. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην έκτη πτέρυγα των φυλακών και κρατείται σε μικρό κελί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες ώρες της κράτησής του επαναλάμβανε ότι δεν κατανοεί τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στη φυλακή, ενώ αρχικά αρνήθηκε να λάβει τροφή και νερό. Ωστόσο, φέρεται ότι διέκοψε τη διαμαρτυρία του λίγο μετά την είσοδό του στο σοφρονιστικό κατάστημα και έκτοτε ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα κράτησης. Τώρα, η 56χρονη συγκατηγορούμενη του τοποθετήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, σε θάλαμο που βρίσκεται δίπλα στο ιατρείο των φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις πρώτες ώρες της παραμονής της, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, για τους κανόνες που ισχύουν σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων εντός του καταστήματος κράτησης. Λόγω της έντασης που σημειώθηκε κατά την υποδοχή τους, οι αρχές επέλεξαν να κρατηθούν σε χώρους που δεν έχουν άμεση επαφή με μεγάλο αριθμό κρατουμένων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κάποιο νέο περιστατικό. Τώρα πάμε σε μια κινηματογραφική καταδίωξη. Συγγνώμη. Αναφέρομαι σε άνθρωπο που παρακολούθησαν οι αρχές από το αεροδρόμιο μέχρι την πόλη της Σάμου και συνελήφθη τη στιγμή που φέρεται να παρέδιδε πλαστά έγγραφα. Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου οδήγησε στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να μετέφερε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Ο άντρας αυτός έφτασε στη Σάμου με πτήση από Αθήνα. Οι πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή του στα στελέχη ασφάλειας κινητοποίησαν άμεσα την υπηρεσία με τους λιμονικούς να τον θέτουν υπό διακριτική παρακολούθηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι την πόλη της Σάμου, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Τούρκος συναντήθηκε με άτομα στα οποία πρόκειται να παραδώσει τα έγγραφα. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, επενέβη η ασφάλεια του λιμενικού, προχώρησε στη σύλληψή του και στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα επίμαχα έγγραφα. Τώρα και στο Ρέθυμνο είχαμε μια σύλληψη ενός 70χρονου, καθώς εντοπίστηκε σπίτι οπλοστάσιο σε περιοχή του Ρεθύμνου, έγινε η αστυνομική επιχείρηση. Στο σπίτι του άντρα αυτού βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες. Διενεργείται προανάκριση από την υποδιέθεση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άντρας αυτός είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο οπλοστάσιο. Τώρα στα Τρίκαλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών 18 και 21 ετών για κατοχή ποσότητας περίπου 2 κιλών κάναβης. Στο σπίτι του 18χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 5 κιλών και 8 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 290 ευρώ. Στη συνέχεια και σε αποθηκευτικό χώρο δίκη κλείς μοτοσυκλέτας, το κλειδί της οποίας βρέθηκε στην κατοχή του 21χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 1.098 γραμμαρίων. Στην Καστοριά τώρα συνελήφθη ο οδηγός σε κατάσταση μέθης, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια σε κατάσταση εμφανούς μέθης, φύσηξε στο μηχάνημα και κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αλκοόλ. Κατά τη διασταύρωση στη βάση δεδομένων, οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει πως η ίδια οδηγός είχε συλληφθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα την προηγούμενη χρονιά
και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος. Φυσικά, στη συνέχεια του ελέγχου αποκαλύφθηκε ότι η οδηγός συγκεκριμένη δεν είχε παραδώσει ποτέ το δίπλωμά της στις αρχές μετά την περσινή ποινή, αλλά το κρατούσε παράνομα πάνω της, οπότε οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση της άδειας οδήγησης για 5 χρόνια. Η συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Αυτά και τα νέα από το αστυνομικό δελτίο. Μία σύντομη μικρή διακοπή εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια.

0: things that I've got.
1: Επιστροφή στο μαγκαζίνο του Easy. Το ξημέρωμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου είναι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τη νέα ένταση που καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο, υποσημαία Τόγκο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μία σημαντική απόφαση για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το τάνκερ επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε, να τυλίχθηκε στις φλόγες και να ακινητοποιήθηκε. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι το δεξαμενόπλιο παρακινήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό να διασχίσει τα στενά, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε πλοίο επιχειρήσει παράνομη διέλευση κινδυνεύει με καταστροφή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες του πλήγματος, την κατάσταση του πλοίου ή την τύχη του πληρώματος. Επίσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το φορτίο του ή για ενδεχόμενους τραυματισμούς. Τώρα την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο αποφάσεων, όπως σας είπα, σχετικά με το Ιράν και το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είπε: «Έχω μια απόφαση μπροστά μου, θέλω να επέμβω και να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με εμένα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Το παράδοξο με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναγνωρίζει, έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λέει ο ίδιος: «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με μένα, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Πόσο μάλλον εμείς, πόσο σίγουροι μπορούμε να αισθανόμαστε με τον Τραμπ στην εξουσία». Οι δηλώσεις του λοιπόν αυτές γίνονται εν ώψη της συνάντησής του με 6 εκπροσώπους των κρατών του κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τώρα στο επίκεντρο των συνομιλιών αυτών αναμένεται να βρεθεί και η επόμενη φάση της σύγκρουσης, αλλά και το δίλημα ανάμεσα σε μια νέα διπλωματική προσπάθεια για την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ελπίζει ο πόλεμος να πλησιάζει στο τέλος του, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και ότι ο ίδιος είχε λάβει μηνύματα απευθείας από την Τεχεράνη. Η Ιρανική πλευρά, ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι έχουν επαναληφθεί απευθείας διαπραγματεύσεις. Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί. Μόνιμα αυτό γίνεται. Ο Τραμπ δηλώνει ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Υπάρχουν συνομιλίες, η Τεχεράνη πάντα διαψεύδει και πραγματικά το έχουμε δει να συμβαίνει πάνω από 10 φορές τους τελευταίους μήνες από τότε που έχει αρχίσει η συγκεκριμένη σύγκρουση. Πάμε κάπου αλλού. Σε νότα που διανέμει το γραφείο τύπου του πολιτικού, του Ιταλικού Υπουργείου Άμυνας, ο υπουργός Γκουίντο Κροσέτο ενημέρωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου χτυπήθηκε ιταλικό αεροσκάφος Eurofighter F2000 σε βάση στη Σαουδική Αραβία χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Αυτό είπε ότι το ιταλικό αεροσκάφος βρισκόταν εντός της βάσης σε μια απομακρυσμένη περιοχή, ότι δεν υπάρχουν άλλες ζημιές σε οχήματα ή υποδομές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό μας. Υπογράμμισε επίσης ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας πως ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, στρατηγό Λουτσιάνο Πορτολάνο, και από άλλους στρατηγούς, να μην τους αναφέρω όλους, να του παράσχουν μια περαιτέρω αξιολόγηση μετά από εκείνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης, τις συνθήκες του προσωπικού και τις πιθανές επιχειρησιακές επιλογές. Τώρα, οι Φιλιππίνες ανέφεραν ότι ένα σκάφος της κινέζικης ακτοφυλακής εμβόλησε ένα από τα σκάφη του Υπουργείου Αλληλείας τους χθες το πρωί της Παρασκευής, δηλαδή, σε αμφισβητούμενα ύδατα της θάλασσας της Νότιας Κίνας. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα κοντά σε αβαθή στο αμφισβητούμενο σύμπλεγμα των νήσων Σπράτλι, μια περιοχή πλούσια σε ψάρια που αποτελεί και σημείο έντασης και έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια χωροβίων συγκρούσεων με σκάφη της κινέζικης ακτοφυλακής. Το Πεκίνο διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της θάλασσας της Νότιας Κίνας, παρά την διεθνή απόφαση που κρίνει ότι η διεκδίκησή του δεν έχει νομική βάση. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί. Ο εκπρόσωπος της κινέζικης ακτοφυλακής, ο Τζιάνγκ Λου, κατηγόρησε το φιλιππινέζικο σκάφος ότι αγνόησε τις επανειλημμένες και αυστηρές προειδοποιήσεις και άλλαξε σκόπιμα πορεία για να περάσει μπροστά από την πλώρη του σκάφους της κινέζικης ακτοφυλακής. Προειδοποιούμε, είπε αυστηρά, τη φιλιππινέζικη πλευρά να σταματήσει αμέσως κάθε πράξη παραβίασης και πρόκλησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να αναλάβει όλες τις συνέπειες. Να μείνουμε στις Φιλιππίνες, εκεί όπου είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. Τουλάχιστον 6 μαθητές σκοτώθηκαν χθες και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο ένοπλος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, καθώς αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο υπεύθυνους, μετέδωσε ότι γύρω στη 1:30 το μεσημέρι τοπική ώρα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμού στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάγκα, που βρίσκεται στην επαρχία νότιου Κοταμπάτο, στο νησί Μιντανάο. Πολύ πραγματικά τραγικό το περιστατικό. Πήγαν αμέσως στο τόπο της επίθεσης κοινωνική λειτουργία για να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Τώρα, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε απόφαση του ΟΗΕ που θα επέτρεπε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να συνεχίσουν την παρακολούθηση των κυρώσεων που επευλήθησαν εκ νέου στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, επιφέροντας πλήγμα στις διεθνείς προσπάθειες εποπτείας. Η πρόταση που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την παράταση της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατά ένα έτος δεν εγκρίθηκε την Πέμπτη, παρά το γεγονός ότι έλαβε 11 ψήφους υπέρ και μόνο 2 κατά, λόγω του βέτο, όπως σας είπα, από τη Ρωσία και την Κίνα. Σομαλία και Πακιστάν απήχαν, όπως αναφέρει το Euronews. Οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες επιβλήθηκαν εκ νέου στις 27 Σεπτεμβρίου πέρυσι, στο πλαίσιο του μηχανισμού SNAPback που προβλέπεται στην πυρηνική συμφωνία του 2015, παραμένουν σε ισχύ, παγώνουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, περιορίζουν τις συμφωνίες όπλων με την Τεχεράνη και επιβάλλουν κυρώσεις στην ανάπτυξη του προγράμματος βαλιστικών πυράβλων της. Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον ενεργοποίησαν το μηχανισμό SNAPback, ο οποίος επανίδρυσε την Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και εξουσιοδότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα μέτρα. Τώρα πάμε στον Καναδά, Ευρώπη-Καναδά, σε ευπρόσδεκτη η εμβάθυνση των δεσμών Καναδάς-Ευρώπης, αλλά όχι με επακόλουθο την κατάρρευση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο γρίφος που προκάλεσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μιλώντας για το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Καναδά. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, εξασφάλισε τον τίτλο του ισορροπιστή και από τον Αμερικανικό τύπο, καθώς δήλωνε ότι ένας ισχυρότερος, πιο ανθεκτικός Καναδάς θα είναι πιο αποτελεσματικός εταίρος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, διπλωματικοί και δημοσιογραφικοί κύκλοι επιμένουν ότι πρόκειται για ευνηδιασμό, καθώς η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν φέρεται να έχει ενημερώσει ή προειδοποιήσει για την πρόσκληση σύνδεσης που απίφθινε στον Καναδά. Στην ομιλία του, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία μέσω βαθιάς συνεργασίας σε όλο το φάσμα των στρατηγικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ορυκτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς έχουν ήδη μια εκτεταμένη εμπορική συμφωνία, αλλά ο Κάρνεϊ επέμεινε ότι η πρόσθετη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας, από τις σπάνιες γέες ως την άμυνα, αποτελεί προϋπόθεση. Τώρα πάμε στο Μεξικό, εκεί όπου οι αρχές της χώρας προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας μιας 29χρονης φοιτήτριας από την Ισπανία. Η Κλαούντια Τακορόντε Αγγιλέρα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη από μαχαίρι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Καουάτλα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Μεξικού βρίσκεται η Καουάτλα, νότια της πόλης του Μεξικού. Η νεαρή σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής με αυτόνομο πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος. Ο φερόμενος ως ύποπτος για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα βρίσκεται πλέον υποκράτηση, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο Υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους. Οι αρχές της πολιτείας Μορέλος έδωσαν στη δημοσιότητα μόνο το μικρό όνομα και το πατρόνυμο του υπόπτου, Φρανσίσκο Χαβιέρ, χωρίς να αποκαλύψουν το επώνυμό του για νομικούς λόγους. Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνες των αρχών. Η εισαγγελία της Μορέλος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη η δολοφονία της 29χρονης να ερευνηθεί ως γυναικοκτονία. Ο εισαγγελέας της πολιτείας δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε η φοιτήτρια οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι είναι γυναικοκτονία δηλαδή. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο το έγκλημα να έχει σεξουαλικό κίνητρο και τόνισε ότι η εισαγγελία θα ζητήσει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή. Αυτά από το Διεθνές Πεδίο, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2. Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο, μαζί σας με το μαγκαζίνο μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.

Επιστρέψαμε εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 στο ξημέρα του Μάτου Σαββάτου. Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας και ξεκινούμε ευθύς αμέσως με τη συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Εχθές η εξέλιξη στο πεδίο της ενέργειας δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα. Ωστόσο, το Eurogroup κλήθηκε να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Η ελληνική πλευρά προσήλθε στη συζήτηση έχοντας ήδη ανοίξει το θέμα των δυνατοτήτων για νέες παρεμβάσεις, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δίνει μήνυμα για δημοσιονομικές εφεδρίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 σε 7% προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Η Ράιχε δήλωσε ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή πλαφών, θα ήταν λανθασμένη προσέγγιση και εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας. Στο επίκεντρο του Eurogroup βρέθηκαν η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωζώνης σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις και να επιταχύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, ο Ματίας Κόρνμαν. Οι Υπουργοί Οικονομικών εξέτασαν τις προτεραιότητες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν εκεί για να ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης προχώρησε σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο πρόεδρος του Eurogroup, που ενθυμίζουμε, ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε λοιπόν ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι θετικό. Η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμέναμε στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερη από τις προβλέψεις και με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτή η δυναμική αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως και το τέλος του 2026. Η Ευρώπη, είπε, έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτήν την ανθεκτικότητα σε δύναμη, γιατί την ίδια στιγμή οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Πρώτα απ' όλα στο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή είναι αυτές που ασκούν εκ νέου ανωδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με άμεσες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είπε ο κ. Πιερακάκης, που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εξωτερικό κλειδονισμό αυτού του είδους. Γι' αυτό ακριβώς το δίδαγμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κρίση που ξεσπά έξω από την Ευρώπη. Μπορούμε όμως να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από όσα συμβαίνουν πέρα από τα σύνορά μας. Αυτά είπε πάνω κάτω ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου μετά το Eurogroup. Τώρα, με συγχωρείτε, υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά ότι παραμένει ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όπως σας είπα, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Πώς? Μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Συνδέστε με κωδικούς TaxisNet και η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Τώρα, μια σημαντική τομή στον τομέα των μεταβιβάσεων και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σηματοδοτεί η έναρξη μιας νέας ψηφιακής διαδικασίας διορθώσεων στο κτηματολόγιο, η οποία τέθηκε χθες, από χθες σε ισχύ.
Η νέα ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου επικεντρώνεται στην άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Πρόκειται για κομβικές παρεμβάσεις που αφορούν τον ακριβή επανακαθορισμό των ορίων των οικοπαίδων, του συνολικού εμβαδού, του σχήματος, καθώς και τις ακριβούς θέσεις του ακινήτου. Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος σε καθυστερήσεις και να διευκολύνει έτσι θεαματικά τις πωλήσεις, τις μεταβιβάσεις, τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Ολόκληρη διαδικασία διενεργείται πλέον μέσω αυτής της ειδικής πλατφόρμας που ονομάζεται Μεταβολές. Η πρόσβαση των πολιτών πραγματοποιείται εννοείται με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια, καθώς η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης γίνεται ψηφιακά, ενώ προβλέπεται η άμεση ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών που επηρεάζονται από τις αιτούμενες χωρικές μεταβολές. Για παράδειγμα, όταν δύο αδέρφια έχουν ένα χωράφι, δεν μπορεί ο ένας να προχωρήσει σε μεταβολή, θα πάει μήνυμα και στον άλλον για να δει αν το αποδέχεται ή όχι, έτσι προκειμένου να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ένα παράδειγμα δίνω. Για τη διασφάλιση λοιπόν των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, το σύστημα περιλαμβάνει σαφές πλαίσιο και δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων, καθιστώντας αυτό το νέο μοντέλο διόρθωσης ακινήτων πιο γρήγορο, ασφαλές και λειτουργικό στην πράξη. Μένει να το δούμε βέβαια στην πράξη. Τώρα πάμε στο ποσοστό ανεργίας. Πάμε να δούμε τα νέα στοιχεία που έδωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το σύνολο λοιπόν των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό για το μήνα Αύγουστο του 2026 ανήλθε σε 717.000, πάρτε από την αρχή Ιωάννα, 717.926 άτομα. Κατέγραψε μείωση δηλαδή κατά 9,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, του 2025. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των ατόμων, των εγγεγραμμένων, ποσοστό 51,4% είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και ποσοστό 48,6% είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Έκανε δηλώσεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρ, χθες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, προχωρώντας τώρα σε ένα άλλο θέμα, να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της. Απάντησε «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη θέση της ως το τέλος της θητείας της, η οποία υπενθυμίζω τελειώνει τον Οκτώβριο του 2027. «Φεύγω το 2027», δήλωσε η Λαγκάρτ στο Ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις φήμες περί πρόωρης παραίτησής της που επιμένουν να κυκλοφορούν στο μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους. Σε ερώτηση λοιπόν για το αν αυτό σημαίνει τον Οκτώβριο του 2027, αυτό απάντησε η Λαγκάρτ, θα δούμε. Αυτό που μπορώ να σας πω, είπε σε αυτή τη φάση, είναι ότι ανεξάρτητα από το χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο όπως αρμόζει. Τώρα, πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία θα στηρίξει τον Ιρλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρτ στο πλαίσιο συμφωνίας, βάσει της οποίας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου. Πάμε στην Τουρκία. Εκεί έχει προκληθεί αναστάτωση στις χρηματαγορές. Η κρίση που εκδηλώθηκε σε επενδυτικά funds με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα. Εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές αναμένουν απαντήσεις για την τύχη των κεφαλαίων τους. Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή δημοσιεύματα, η συνολική αξία των επενδυτικών funds που τέθηκαν υπό εκαθάριση περνά τα 800 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε αντιστοιχεία με την ισοτιμία. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ότι πρόκειται για χρεοκοπία του συνόλου των επενδυτικών εταιριών. Η κρίση αφορά συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και funds, ενώ οι έρευνες για πιθανές παρατυπίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τουρκική Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς αποφάσισε να θέσει εκτός συναλλαγών την ηλεκτρονική πλατφόρμα TEFAS, τα επενδυτικά funds
που έχουν ιδρυθεί από 7 εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η καθάριση συνολικά 130 επενδυτικών funds με τη διαδικασία να πραγματοποιείται βάσει μεθόδου που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή. Αυτά συμβαίνουν και στην γειτονική Τουρκία. Αφήνουμε στην άκρη την οικονομία. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα επανέλθω σε λίγο με περισσότερες ειδήσεις.

Συνέχεια στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Easy 97,2 στο ξημέρωμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε κάποιες αθλητικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών με τον Ραφίνια. Θα ξεκινήσω, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του για το μέλλον του, καθώς επιθυμεί να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και μετά το 2028. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός, λοιπόν, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν, είχε ανανεώσει τον περασμένο Μάιο το συμβόλαιό του με τους Blaugrana έως τον Ιούνιο του 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με την Μάρκα, Μπαρτσελόνα και Ραφίνια έχουν ήδη ανοίξει συζητήσεις για νέα επέκταση της συνεργασίας τους. Ο ίδιος μάλιστα εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να παραμείνει για περισσότερα χρόνια στην Καταλωνία. Ναι, σκοπεύω να ανανεώσω, είπε, όταν ανανέωσα το συμβόλαιό μου, το έκανα μέχρι το 2028, έχοντας κατά νου ότι θα είμαι 30-31 ετών και δεν ήξερα σε τι κατάσταση θα βρισκόμουν. Όμως, δεδομένου, λέει, του πώς έχω ξεκινήσει τη σεζόν, νιώθω ότι έχω ακόμη μερικά χρόνια μπροστά μου και θα χαιρόμουν πολύ να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Αυτό δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Έστειλε μάλιστα ξεκάθαρο μήνυμα για τον μεγάλο του στόχο. Ελπίζω, είπε, να μπορέσω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ, χωρίς να χρειαστεί να πάω κάπου αλλού. Έτσι, ο Βραζιλιάνος αφήνει το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας ανοιχτό, μιας νέας συμφωνίας που θα τον κρατήσει στη Βαρκελόνη για αρκετά ακόμη χρόνια. Ο ίδιος δείχνει ότι θέλει να συνδέσει το υπόλοιπο της καριέρας του με την Μπαρτσελόνα. Τώρα, ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε ανοιχτά για τις ρατσιστικές συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, αποκαλύπτοντας πως έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοια περιστατικά χίλιες φορές, όπως είπε. Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στον άλλοτε διεθνή Αργεντινό ποδοσφαιριστή Χόρχε Βαλντάνο για το ισπανικό δίκτυο Movistar και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο ρατσισμός μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ο Γιαμάλ στάθηκε ιδιαίτερα σε συμπεριφορές που, όπως ανέφερε, μπορεί να θεωρούνται ρατσιστικές ακόμη και από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι τα λόγια ή οι πράξεις τους έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Οι άνθρωποι, είπε, είναι έμεσα ρατσιστές απέναντί σου, αλλά ίσως δεν το συνειδητοποιούν. Υπάρχουν πολλά σχόλια ή βλέμματα που είναι ρατσιστικά και οι ίδιοι δεν το προσέχουν καν. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα εξήγησε επίσης πως για τον ίδιο η αναφορά στο χρώμα του δέρματός του δεν αποτελεί από μόνη της προσβολή. Όπως σημείωσε, αυτό που έχει σημασία είναι η πρόθεση πίσω από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αν κάποιος, λέει, με αποκαλέσει μαύρο, δεν θα με ενοχλήσει καθόλου. Τελικά είμαι μαύρος, δεν έχω άλλο χρώμα. Άλλο ζήτημα αν αυτό είναι καλό ή κακό ή αν το λένε για να με προσβάλλουν. Ο Γιαμάλ είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς. Τον Οκτώβριο του 2024 είχαν δημοσιευθεί πλάνα από το Μπερναμπέου, στα οποία ο ίδιος ο Ραφίνια και ο Ανσού Φατί φέρονταν να δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Παρατηρητηρίου για το ρατσισμό και την ξενοφοβία, ο Γιαμάλ και ο Βινίσιους Τζούνιορ αποτέλεσαν τους συχνότερους στόχους ρατσιστικών επιθέσεων στο διαδίκτυο στην Ισπανία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την προκλητική συμπεριφορά από την εξέδρα, υπογραμμίζοντας πως δεν επιλέγει να αντιδράσει σε κάθε περιστατικό. Αν παίζω σε έναν αγώνα και έχουν πληρώσει εισιτήριο για να με δουν, δεν πρόκειται να θυμώσω, επειδή απλώς μου έδειξαν ασέβεια, είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του Γιαμάλ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα των περιστατικών που καταγράφονται τόσο στις εξέδρες όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε αυτά όπου καθένας μπορεί να μπει και να γράψει ό,τι του κατέβει. Τώρα πάμε στον Τόμας Τούχελ, ο οποίος άφησε πίσω του την απογοήτευση του Μουντιάλ και καταστρώνει τα πλάνα του για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Αγγλίας στο Nations League. Ο Γερμανός τεχνικός ανακοίνωσε χθες την αποστολή των τριών λιονταριών για τα τρία προσεχή παιχνίδια της διοργάνωσης, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει κατά σειρά την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανίας στις 26 Σεπτεμβρίου, την Τσεχία στις 29 Σεπτεμβρίου και την Κροατία στις 3 Οκτωβρίου. Στις επιλογές του Τούχελ ξεχωρίζουν οι επιστροφές των Κόλ Πάλμερ και Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολτ. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μείνει εκτός της καλοκαιρινής αποστολής για το παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο πλέον επιστρέφουν στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή. Παράλληλα, προχώρησε και σε μια επιλογή με το βλέμμα στο μέλλον ο Τούχελ. Για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική Αγγλίας ο 18χρονος Ρίο Νγκμόα, το νέο
Γκούμο, μάλλον να το πω σωστά, το νέο μεγάλο ταλέντο της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η επιστροφή των Πάλμερ και Αλεξάνδρερ Άρνολτ σε συνδυασμό με την πρώτη κλίση του Γκουμόα αποτελούν τα σημαντικότερα νέα από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Τούχελ για τις επόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Αγγλίας. Ας κλείσουμε και μερικά εδώ για να μην το... Πάμε στο Βέλγιο. Ο Μάρκ Φαν Μπόμελ έκανε χθες τις πρώτες του επιλογές ως ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου. Ανακοίνωσε την 28μελή αποστολή για τα 4 παιχνίδια του Nations League. Το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, τη Γαλλία 2 φορές και την Τουρκία σε ένα πρόγραμμα που ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου. Τώρα, στο ζήτημα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων του Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι, στις 7.30 είναι το παιχνίδι με τον Άρη, πήρε θέση λοιπόν η κιανόλευκη ΠΑΕ λίγη ώρα μετά τη σχετική ανακοίνωση. Όπως είπαμε, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει σήμερα Σάββατο τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ωστόσο, οι φίλοι του Γυραιού δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στις εξέδρες μετά την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Γιάννη Βρούτσι. Με ανακοίνωσή της λοιπόν, η Παϊρακλής απευθύνεται τόσο στον κύριο Βρούτσι όσο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ζητώντας να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη απόφαση. Στην τοποθέτησή της, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέτει ως σημείο αναφοράς το γεγονός ότι σε άλλες αναμετρήσεις της φετινής σεζόν έχει επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων εκτός έδρας και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην περίπτωση των δικών της οπαδών. Παράλληλα, η ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρεται στα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι κάμερες ασφαλείας και τα τουρνικέ, υποστηρίζοντας ότι αυτά μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα με την παρουσία φιλάθλων στις μετακινήσεις. Οι κιανόλευκοι καταλήγουν εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι αρμόδιοι φορείς θα επανεξετάσουν το θέμα και θα επιτρέψουν την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο γήπεδο, υπό την προϋπόθεση φυσικά της στήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη ανακοίνωση είχε εκδώσει μια μέρα νωρίτερα και ο ερασιτέχνης Ηρακλής παίρνοντας θέση για την απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων της ομάδας. Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυαλού των οστών, η Super League ενώνει τις δυνάμεις της με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, αφιερώνοντας την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της εθελοντικής δωρεάς. Η Super League, λοιπόν, με αφορμή την ημέρα εθελοντή δότη μυαλού των οστών, την Τρίτη είναι στις 22 του Σεπτέμβρη, σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, θα αφιερώσει αυτή την 5η αγωνιστική στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Στην ανακοίνωση γράφει ότι μέσα από τη μεγάλη απήχηση του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη δυναμική παρουσία των ομάδων και των φιλάθλων, η Super League συμβάλλει στην ενημέρωση του κενού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων, στέλνοντας από τα γήπεδα ένα μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ελπίδας. Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε εθελοντής δότης μυαλού των οστών», η Super League και ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας καλούν την ποδοσφαιρική οικογένεια να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να στηρίξει την εθελοντική δωρεά μυαλού των οστών. Να πάμε στην ξεχωριστή μέρα για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του εχθές, με την ΠΑΕΑΕΚ να του στέλνει τις δικές του ευχές από τα social media. Να τα εκατοστήσεις πρόεδρε, του έγραψαν, συνέχισε να μας εμπνέει την πίστη και το πάθος για την κορυφή. Τώρα, κατάμεστο αναμένεται να είναι το ερυθρόλευκο κομμάτι στις εξέδρες του Λάμπρος Κατσόνης, με τους φίλους του Ολυμπιακού να εξαντλούν τα διαθέσιμα εισιτήρια. Έντονο θα είναι λοιπόν το ερυθρόλευκο στοιχείο στη Λιβαδιά την Κυριακή που μας έρχεται, όταν ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από το Λεβαδιακό για την 5η αγωνιστική της Super League. Η ζήτηση από τους φίλους των Πειραιωτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα εισιτήρια που είχαν αρχικά διατεθεί για τις ανάγκες των φιλάθλων του Ολυμπιακού έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες. Η ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στην εξασφάλιση επιπλέον εισιτηρίων και σε 2 ακόμη θύρες του γηπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση πάντως η διάθεση κινείται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Μέχρι τα μέχρι τώρα δεδομένα εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου εκτός έδρας, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα για την αναμέτρηση. Τα εισιτήρια για την
Θύρα 5 τη VIP είχαν κόστος 50 ευρώ και από τη θύρα 6, για τη θύρα 6 είχαν κόστος 40 ευρώ. Τώρα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχουν απομείνει, έτσι κι αλλιώς ήταν λίγα, είχαν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτό εδώ το κομμάτι, πάμε να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στον καιρό πριν ολοκληρώσουμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο. Σταδιακή άνοδο περιμένουμε να παρουσιάσει ο καιρός λοιπόν τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Μέχρι και τη Δευτέρα θα συμβεί αυτό. Αιτία για αυτή τη θερμή εισβολή είναι οι αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που κινούνται προς την περιοχή μας, φέρνοντας πρόσκαιρα πιο ανοιξιάτικες έως καλοκαιρινές συνθήκες. Ο καιρός πάντως δεν θα μείνει εντελώς ήρεμος, καθώς η εκδηλωμένη αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, επηρεάζοντας τα υπηρωτικά ορεινά αλλά και το Ιόνιο. Από την Τρίτη φαίνεται να αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια και Βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και έτσι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τον καιρό στη χώρα μας, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα αρχίσουμε έτσι να επιστρέφουμε και πάλι σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Άλλωστε, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές και πολύ συχνά μας μεταφέρει μέσα σε λίγες ημέρες από πιο καλοκαιρινές σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Για σήμερα Σάββατο λοιπόν αναμένουμε λίγες περισσότερες νεφώσεις και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως προς το Ιόνιο, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο περισσότερο και στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά με εντάσεις 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 30 με 31 και τοπικά πιθανόν τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ειδικότερα εδώ στην Αττική, ο καιρός για σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα νέα και από τον καιρό, κάπου εδώ σε αυτό το σημείο. Το μαγκαζίνο μας, το σημερινό μας μαγκαζίνο, ολοκληρώνεται Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου. Η Ιωάννα Καραθανάση ήταν στο μικρόφωνο από τη μία τα ξημερώματα μέχρι και αυτή την ώρα, στη θέση της συναδέλφου της Κατερίνας της Καρσιώτη, που λείπει με άδεια. Θα τα ξαναπούμε λίαν συντόμως. Εγώ να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό ξημέρωμα.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, αυτό... μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάγα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι, τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από αυτό. Τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.